0: Stigma Radio.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, Ella. I'm Laura.
3: Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Κρίστος Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και Τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Stigma Radio.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Stigma Radio.

0: στίγμα.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
7: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
0: Στίγμα.

0: Στίγμα Radio.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, hello. I'm Noura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
5: Τι είναι αυτό?
4: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
5: Ποια πρόσωπα?
4: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
5: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
4: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
5: Πότε, λέει?
4: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
5: Πού?
4: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
6: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
7: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία.

0: No, mama.
1: Right, smile.
2: He's gonna be the one.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Τριμπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
0: Levante, για Ζακυνθό και Φαλονιά.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
4: Στίγμα. Στο λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί. Για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
6: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα. Και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ελεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.

0: Ο Πρωθυπουργός νομίζω επεφύλασε σκληρότατη, σφοδρότατη και πικρή κριτική στον κύριο Σαμαρά.
1: Εδώ έχουμε μια πολύ ωραία κλασική σύγκρουση από τις πιο παραδοσιακές που γίνεται.
2: Έχει τεχνογνωσία να κάνει κακό στην παράταξη. Ελπίζω να σκεφτεί την ιστεροφημία του.
3: Το ρίξε. Μπαμ!
0: Τα βανόπροκα ήταν αυτά. Για πάμε να δούμε τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά ο Πρωθυπουργός.
4: Ετοιμάστε popcorn, θα γίνει μεγάλη μάχη.
5: Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει. Αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο, δεν θα πω σε αυτήν την λογική.
6: Δεν θέλω.
5: Θα πω μόνο ότι με αυτό το οποίο έχει πει ο κύριος Σαμαράς, πως αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας, όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια.
7: Ναι.
5: Εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης.
7: Συγγνώμη, δεν μπορώ.
5: Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός.
8: Πρόεδρε, για σένα λέω!
5: Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω.
8: Αντώνη Σαμαράς!
5: Τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστοροφημία του.
0: Έχουνε μπιφ.
9: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Ο κύριος Σαμαράς προφανώς απάντησε. Ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε στον νυν.
2: Σκληρά καρφιά και από τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Μάλιστα. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Πάμε να δούμε τι είπε ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς.
7: Για να δούμε.
10: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης.
11: Το πρώτο καρφί έπεσε με το καλησπέρα.
10: Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση.
12: Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
10: Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία.
13: Είναι πάρα πολύ ωραίο το μπιφ.
10: Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των τεμπών και των υποκλοπών.
13: Τελειώσαμε! Όχι!
10: Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
7: Τέλος. Εντάξει, νομίζω ότι τα καλύψαμε.
0: Μάλιστα, έχουν βγει τα μαχαίρια από τα φυκάρια, δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ. Το ακούτε και το βλέπετε.
14: Πανικό!
15: Ψυχρανέ είστε. Βλέπω μια ελαφρά ψυχρασία μεταξύ σας. Πότε ψυχραστήκατε?
16: Ξυπνήστε!
17: Σήμερα αρεσίω, θα έχει το γάλα, αρεσίω.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ψυχραμένη. Πιτσοτάκη Σαμαράς, μια ζωή ψυχραμένη.

Δευτέρα. Δευτέρα. Επτά Σεπτεμβρίου. Monday morning.

22 λεπτά μετά τις 8. Ήταν ένα έτσι δυνατό βιντεάκι με τα highlights που αντάλλαξαν από τις μάλλον δηλώσεις που αντάλλαξαν το Σαββατοκύριακο Σαμαράς Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης βέβαια η δηλώση που έκανε για το Σαμαρά ήταν στα πλαίσια της συνέντευξης τύπου που έδωσε με αφορμή την έναρξη της ΔΕΘ, μετά και την ομιλία του. Και ο Αντωνάκης, ο Κοκοβίκος, Σαμαρίκος, απάντησε με φωτογραφείο του με ριλ, Αυτά είναι ρε παιδί μου, εντάξει, όταν έχει έτσι πάει σε άλλο επίπεδο η πολιτική αντιπαράθεση. Λοιπόν, καφεδάκι από το Φουρνάρικο 45670. Παίρνεις τηλέφωνο να παραγγείλεις τον καφέ που προτιμάς, όπως τον προτιμάς, αλλά τον απολαμβάνεις στην καλύτερη του. Αν δεν έχεις μέχρι σήμερα δοκιμάσει τον καφέ σου από το Φουρνάρικο, τι να σου πω. Μη μένεις έτσι ποτέ μην κολλάς ποτέ έτσι σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Είναι καλό να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα, άλλες έτσι εναλλακτικές και αυτά. Δοκίμασε τον καφέ να δεις τι ωραίο που θα είναι, και μπορεί να είναι καλύτερος από αυτόν που πίνεις τα τελευταία χρόνια ή τελευταίους μήνες. Και βέβαια ό,τι τραβάει ο ρεξής από τον υπέροχο μπουφέ του, πολυπίκυλος μπουφές έτσι, με σφολιάτες, με πίτες ταψιού, με βουτήματα, με χαρτοποιήματα, με διάφορες συνθέσεις για κάθε στιγμή της ημέρας που θα νιώσεις ότι πεινάς λίγο, ότι έτσι γουργουρίζει το στομάχι σου. Το ψωμί της ημέρας, γλυκά και τα υπέροχα παγωτά του, παγωτίνια του δε, κορυφαία. Στραβοπόδι 13 με άνετο πάρκινγκ. Για τα παγωτά το λέω αυτό, γιατί τα παγωτά τώρα με delivery δεν ξέρω πως μπορεί να φτάσουν. Μπορούν βέβαια, βγαίνουν τελευταία στιγμή από την κατάψυξη, τα φορτώνει ο διανομέας και στα φέρνει. Λοιπόν, στην τελική ευθεία για το άνοιγμα των σχολιών την Κυριακή, την Παρασκευή μάλλον έχουμε αγιασμό. Κυριακή είπα. Την Παρασκευή έχουμε αγιασμούς. Των σχολικών χώρων, των σχολικών εγκαταστάσεων και των μαθητών και μαθητριών, εκπαιδευτικών και του πολιτικού προσωπικού. Και τη Δευτέρα παίρνετε βιβλία. Πριν όμως εσείς οι μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου έχετε οργανωθεί έτσι φροντιστηριακά, και εκεί είναι που έρχεται το όραμα, το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα Αλεξάνδρου Ρώμα 74, με σύγχρονες μεθόδους να σας στηρίξει για να κάνει όλη αυτή τη διαδρομή προς τους στόχους σας πιο εύκολη και εγγυημένα πετυχημένη. Καλημέρα Πασοκτζή μου, καλημέρα Κώστα Γιατρά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Αντάκη Λιακόπουλε, συντονισμένε.

0: Καφές, μοντελισμός και στάθης, γεύση, όραση και ακοή στα μέγιστα. Πω, πω, πω, πω, πω, πω. Βόλτα στην αγορά. Και επιστρέφω,
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
5: Στίγμα.
6: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
8: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
9: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
10: 26 950 25 798.
11: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241.

0: καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
0: Stigma Radio. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα? Δεν το έχει κάνει. Αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο, δεν θα πω σε αυτήν την λογική.
4: Δεν θέλω.
3: Θα πω μόνο ότι με αυτά το οποίο έχει πει ο κύριος Σαμαράς, πως αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια.
4: Ναι.
3: Εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης.
4: Συγγνώμη, δεν μπορώ.
3: Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός.
4: Πρόεδρε, για σένα λέω!
3: Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω.
4: Αντώνη Σαμαράς!
3: Τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστοροφημία του.
5: Έχουν μπιφ.
6: Έχουν μεγάλο πολύ.
5: Ο κύριος Σαμαράς προφανώς απάντησε. Ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε στον νυν.
7: Σκλήβα καρφιά και από τον Αντώνη Σαμαρά.
5: Μάλιστα. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Πάμε να δούμε τι είπε ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς.
8: Για να δούμε. Για να δούμε.
9: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης.
10: Το πρώτο καρφί έπεσε με το καλησπέρα.
9: Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση.
11: Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
9: Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία.
12: Είναι πάρα πολύ ωραίο το μπιφ.
9: Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων,
13: το πάμε κι άλλο,
9: του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων,
11: κι άλλο,
9: της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λάθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια.
11: Σταμάτα!
9: Του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΕ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών.
12: Τελειώσαμε!
11: Όχι!
9: Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
14: Τέλος. Εντάξει, νομίζω ότι τα καλύψαμε.
5: Μάλιστα, έχουν βγει τα μαχαίρια από τα θικάρια, δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ. Το ακούτε?
11: Έλαβε φόρα!
15: Γιατί αργείς! Γιατί!
11: Έλαβε!

Αφιερωμένο. Αφιερωμένο. Το Μητσοτάκη και τον Αντωνάκη. We don't talk anymore.

0: ανοιχτά του Μύρτου με προορισμό Αργοστόλη. Εδώ, στα πέρα το γαλάζιο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάκη, τον Ιστιοπλό. Το απέραντο γαλάζιο, έτσι, έτσι. Καλά το πας, καλά το πήγες. Πέντε μέρες, έξι, μια χαρά το πήγες. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην Κεφαλονιά, στους φίλους και στις φίλες.

8 μέρες καίγεται η κόνιτσα. Γιατί την παράτησαν την κόνιτσα έτσι, παιδιά, δεν ξέρω, ειλικρινά. Οκτώ μέρες αυτά τα πανέμορφα δάση εκεί πάνω στην κόνιτσα καίγονται ανεξέλεγκτα. Οκτώ μέρες. Υπεράνθρωπες λέει οι προσπάθειες. Δεν ξέρω, είναι όντως υπεράνθρωπες. Έχω την αίσθηση ότι λίγο το την αφήσανε τη φωτιά έτσι. Να πάει όπου πάει. Τρία ελικόπτερα λέει επιχειρούν με το πρώτο φως της ημέρας. Δώδεκα εναέρια μέσα ήταν λέει χθες. Η πυρκαγιά έχει κάψει ήδη μεγάλη έκταση του Παρθένου δάσους και έχει μπει στη χαράδρα του ΑΟΥ. Παιδιά, εντάξει, μιλάμε για ένα κομμάτι της ελληνικής φύσης εκεί που είναι απίστευτου κάλους. Και στη χαράδρα του ΑΟΥ, βέβαια, πού να μπει εκεί πέρα τώρα ελικόπτερο και... να ρίξει νερό, τέλος πάντων... Κρίμα, κρίμα. Πραγματικά.

Λοιπόν, ο καιρός γενικά έθριος σήμερα, Δευτέρα. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα απνέουν μεταβλητή 2 έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες εδώ στα νησιά 18 έως 35. Υγρασία αρκετά υψηλή σε ποσοστό, τέτοιο που στις θερμές όλες τις ημέρες κάνει την αίσθηση ότι κάνει περισσότερη ζέστη.

0: είμαστε εκεί που έχουμε ξεκινήσει χρονικά.
1: Αυτό θα πει χαλάρωση, φίλε μου. Αυτό θα πει χαλάρωση. Σταματάνε τα ρολόγια, τα ημερολόγια.

Καλημέρα Τάσο Τζίμι, καλημέρα. Τι έγινε Τασούλη, καλή εβδομάδα. Στενοχωρημένος είσαι, τι έγινε? Γιατί οι κακιούλες πρωί πρωί, τι είναι αυτά? Όταν δει λέει ο Μάκης τα νεροκρέμιδα, τότε θα δει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα. Ανάποδα πρέπει να το πεις. Όταν δει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα, θα δει ο Μάκης τα νεροκρέμιδα. Κατάλαβες? Μην ρίχνεις εμάς το φταίξιμο ότι δεν του πάμε τα νεροκρέμιδα. Ρίξε το φταίξιμο στον Παναθηναϊκό που δεν παίρνει πρωτάθλημα. Όπως λες.

Dreams, αγαπημένο από τους Fleetwood Mac. Λοιπόν, είχαμε την έναρξη της ΔΕΘ Σαββατοκύριακο, τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Έτσι πω, δεν ξέρω πώς τις ακούσατε, πώς τις είδατε εσείς. Εγώ τις είδα λίγο ψιλικατζίδικες πάντως. Δεν ξέρω αν είναι μόνο δική μου εντύπωση. Το συζήτησα με κάνα 2-3 επιχειρηματίες. Τα ίδια μου, την ίδια άποψη είχαν και αυτοί. Πολύ ψιλικατζής κατάντησε, πάρα πολύ ψιλικατζής. Δηλαδή μας κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα μας ένα πράγμα. Νομίζω ότι μιλάει σε, δεν ξέρω, σε αμόρφωτους, σε άπειρους, σε χαζούς, σε ξέρω εγώ, πρόβατα. Τι να πω. Πάντως, ειλικρινά, δηλαδή, από όλα όσα και εγώ έτσι παρακολούθησα και πρόλαβα να ακούσω, διαστόματος του Πρωθυπουργού, αν νομίζει ότι με αυτά θα πάει στις εκλογές και θα έχει τύχη,

0: Ψίχουλα ετοιμάζεται λοιπόν, υποσχέθηκε μάλλον ο Πρωθυπουργός, ψίχουλα στην κυριολεξία. Και ας έτσι πάρουμε μια γεύση και τις αντιδράσεις της αγοράς.
1: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν πρέπει να υπάρχει φορολόγηση τουλάχιστον στο τεκμαρτό και το φόρος, ο προκαταβολόμενος φόρος.
2: Απογοήτευση επικρατεί στον κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούν ότι με τη μείωση των τεκμηρίων και της προκαταβολής φόρου δεν λύνονται τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια.
3: Φεύγουμε με άδεια χέρια από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρά τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν, δεν ακούστηκε ούτε ένα μέτρο που να αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια εποχή όπου ακρίβεια, ενέργεια, στέγη δημιουργούν τεράστιες πιέσεις στην αγορά. Η κυβέρνηση επέλεξε να αφήσει απ' έξω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2: Για τους συνταξιούχους, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται σε 400 ευρώ καθαρά για όλους όσοι είναι άνω των 65 ετών.
4: Στόματα και μάτια αρνητικά κλειστά από τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν ακούσαμε τίποτα όμως για αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις. Δεν ακούσαμε τίποτα όμως για τα αναδρομικά του 11 μήνου. Δεν ακούσαμε τίποτα για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και η σύνταξη δεν φτάνει, κύριε Τσιγκουρή, ούτε για το πρώτο δεκαήμερο του μήνα.
0: Μέχρι και οι συνταξιούχοι ψίχουλα θα πάρουν, έτσι, και τα 400 δηλαδή για κάθε συνταξιούχο άνω των 65 ετών. So what, ας πούμε. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, απογοητευμένοι όλοι. Καλά, για τους μικρομεσαίους, όντως. Όντως, ποιος ήταν αυτός που μίλησε, να δεις, ο Γιάννης ο Χατζηδοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Μελητηρίου Αθηνών. Yeah. Είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Πράγματι δεν δίνει τίποτα. Δεν. Ωφελεί σε τίποτα, δεν περιμένει τώρα, ας πούμε, ο ελεύθερος επαγγελματίας, η μικρομεσαία επιχείρηση, τη μείωση της προκαταβολής του φόρου, η οποία λέει θα είναι σταδιακή, σταδιακά λέει στο 50%, θα φτάσει μέχρι το 2030. Τι, μας κοροϊδεύει ρε παιδί. Μας κοροϊδεύουν όλοι, λογαζοί. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα μετά τη βόλτα στην αγορά. Αφού θυμίσω ότι για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε έχουμε το Welcome Store κοντά μας για το φοιτητικό πακέτο αυτή την περίοδο. Το πακέτο ηλεκτρικών συσκευών για το φοιτητικό διαμέρισμα για εκεί που θα σπουδάσει το βλαστάρι σας, θα το βρείτε στο Welcome Store με τις ευκολίες πληρωμής Welcome Store και Welcome Store Ζακύνθου, παραδοτέο οπουδήποτε σε όλη την Ελλάδα. Για τις μεγάλες ορέξεις της ημέρας, κοντά μας πάντα το Λαδολέμονο, 33409, πάρτε τηλέφωνο να ρωτήσετε τι μαγειρεύει σήμερα Δευτέρα στην κουζίνα του το Λαδολέμονο, τα μεσημέρια. Μεσημέρι βράδυ, τα ψητά του, κορυφαία, όπως πάντα, σας περιμένουν στο μενού και με γρήγορο delivery φτάνουν εκεί που είστε.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985
6: 400. Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
7: Minions, γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
8: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
10: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
11: Τι είναι αυτό?
10: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
11: Ποια πρόσωπα?
10: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
11: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
10: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
11: Πότε, λέει?
10: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
11: Πού?
10: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
11: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
12: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
13: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
14: Stigma Radio. Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
15: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
14: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
16: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
14: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
17: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
18: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα. Και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
2: Για μέτρα χωρίς αντίκρισμα κάνει λόγο η ΓΕΣΕΕ.
19: Μία παροχολογία με υποσχετική. Όταν μιλάμε για το 2028 ή για το κάποια μέτρα το τέλος του 2027, αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε σε μία χρονιά προεκλογικής περίοδου και αυτά είναι παροχολογία χωρίς αντίκρισμα.
2: Απογοητευμένοι δηλώνουν και οι ένστολοι, καθώς δεν είδαν να ανακοινώνονται μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματός τους.
20: Πραγματικά, χθες απογοητευθήκαμε από τον Πρωθυπουργό της χώρας που δεν ακούστηκε τίποτα για τα σώματα ασφαλής και τις ένοπλες δυνάμεις. Δυστυχώς, εξαιρούμαστε από τη διπλή επιστροφή των ενοικίων, οι στρατιωτικοί οι οποίοι υπηρετούν στην παραμεθόριο.
2: Για τους πολυτέκνους το επίδομα γέννησης αυξάνεται στα 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Για τους τρίτεκνους ανακοινώθηκε μηδενισμός φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.
21: Αυτή η ρύθμιση που κάνει με το αφορολόγητο για τις τρίτεκνες οικογένειες με τρία προστατευόμενα τέκνα για 620 ευρώ ένα εισόδημα που θα μένει στην τσέπη της οικογένειας για όλο το χρόνο είναι ένα μέτρο μηδαμινό.
22: Σε σωστή κατεύθυνση. Η αύξηση για την απόκτηση του τέταρτου, πέμπτου και παραπάνω παιδιού κατά 1.000 ευρώ μας βρίσκει πραγματικά σύμφωνος.
2: Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού δεν λύνουν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα σύμφωνα με τους παραγωγούς.
23: Ούτως ή άλλως δεν είναι ο πρώτος μας στόχος όταν πηγαίνουμε με μηδενικές, με αρνητικές δηλώσεις στην κυριολεξία και μας μιλάει για φορολόγητο. Δεν είπε τίποτα για το κόστος της παραγωγής, δεν είπε τίποτα για εγγυημένες τιμές, δεν είπε τίποτα για τις πληρωμές.
24: Δεν πάμε πουθενά έτσι. Οι εξαγγελίες που ακούσαμε χθες είναι ξανά φά και φά. Με τα φά δεν δει κανένας.
2: Τα περισσότερα από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
25: Σταματήστε την κλάψα, ας πούμε και τη μιζέρια, σταματήστε, βλάπτετε την Ελλάδα, σταματήστε.
26: Α, αλήθεια το πουρμπουά σας. Αχ, δυστυχώς δεν κρατάω ελληνικό χρήμα πάνω μου.
27: Και το ξένο έχει την αξία του.
26: Δεν πληρώνω ποτέ στην Ελλάδα με ξένο νόμισμα, το θεωρώ ντροπή.

στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τέτοια δηλαδή, τόσες παροχές. Άσε και κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου. Άσε ένα μπουρμπουάρ. Τόσες ενισχύσεις. 400 ευρώ το Νοέμβριο. Κάθε συνταξιούχος πάνω από 65 χρονών. Αλήθεια, γιατί τη δίνει το Νοέμβριο αυτή την. Για να περάσει το χειμώνα, για το πετρέλαιο. Φαντάζομαι. Έχει επιλέξει το Νοέμβριο να δίνει. Και τα επιδόματα, τα έκτακτα. Το κάτι παραπάνω. Επιστροφή ενοικίων το Νοέμβριο κι αυτή. Έτσι, για να τα παίρνουν μπροστά. Πριν χειμωνιάσει, για τα καλά. Καλημέρα, Διονυσία μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μη μου λες καλό φθινόπωρο, Διονυσία, να χαρείς. Μη μου λες καλό φθινόπωρο. Ακόμα καλοκαίρι έχουμε. Έτσι. Πάνω αυτά που ήξερες, δεν χωρίζονται οι εποχές σε τρίμηνα. Όχι. Θες φθινόπωρο, θα πεις από μέσα Οκτώβρη θα λέμε καλό φθινόπωρο. Τόσο ή άλλως ο καιρός έχει αλλάξει τώρα. Καλημέρα, Ρεγκίνα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο άλλος μου στέλνει ότι την ώρα που μιλούσε ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, τα ιδιωτικά κανάλια δεν έδειξαν ούτε ένα λεπτό. Δεν λες που έδειξαν τα κρατικά? Για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, όχι στη ΔΕΘ, συγγνώμη. Για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη. Σιγά την επέτειο. Σιγά τα. Είχε γενέθλια το Πασόκ. Ωραία, λοιπόν, τι θα κάνουμε δηλαδή? Αν είναι κάθε φορά που έχει γενέθλια η αγαπημένη μας ομάδα, το αγαπημένο μας κόμμα. Έτσι. Ξέρω εγώ, ο αγαπημένος μας σύλλογος. Πολιτιστικός. Να πρέπει, ας πούμε, να. Βγαίνουν όλοι αυτοί και να καλύπτονται από τα κανάλια οι δηλώσεις τους και οι ευχές τους. Εντάξει, δεν νομίζω. Καλημέρα, Χριστάρα μου, καλημέρα. Μπε, κάνει ο Χρήστος. Μπε. Μα αυτό είναι ακριβώς. Αυτή την αίσθηση είχε ο κόσμος. Ότι ο Μητσοτάκης μιλάει σε πρόβατα. Αφού και οι ίδιοι οι νεοδημοκράτες που ήταν στην αίθουσα την ώρα που μιλούσε, το καταλάβανες από το χειροκρότημα, ρε παιδί μου. Δεν ήταν το χειροκρότημα το παλιό, το. Έτσι. Το στεντόριο το χειροκρότημα. Το χειροκρότημα το, έτσι, το έντονο, το δυνατό. Που είχε διάρκεια. Δεν είναι τίποτα, κάτι. Οι μισοί χειροκροτούσαν, οι άλλοι μισοί απλά παρακολουθούσαν. Γιατί ξέρανε, ας πούμε, ότι κατά βάθος ό,τι ακούνε είναι ψιλικά. Ναι. Τα βαντζιλίκια δηλαδή. Ψιλικατζίδικα. Σου λέει, εντάξει. Τι να τους ενθουσιάσει από όλα αυτά που είπε? Δηλαδή, για να χειροκροτήσεις και όλας έτσι με έντονα και με παλμό, πρέπει να ακούσεις και κάτι να σε ενθουσιάσει. Κάτι πραγματικά δυνατό δηλαδή. Σαν παροχή, σαν αυτό. Οπότε δεν ακούστηκε τίποτα. Και γι' αυτό και τα χειροκροτήματα ήταν έτσι χαλαρά. Κιμισάρικα, που λένε και οι πατρινοί. Ναι, ρε παιδί μου. Η μισή τους είχα πάρει ο ύπνος από κάτω. Δε. Ένα πράγμα δηλαδή, οι παροχές αυτές σαν ανούρισμα ακουγόσαντε, που λένε και οι πατρινοί. Έτσι ακουγόσαντε.

0: Caribbean Queen. 11 λεπτά μετά τις 9 στον Στίγμα 96. Τρίτο μέρος. Δευτέρα πρωί. Και όπως κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή ξεκινά μαζί τη μέρα μας εδώ. Μιλάει στο μικρόφωνο, διαλέγει τις μουσικάρες, σχολιάζοντας την επικαιρότητα από την καλή και την ανάποδη, ο Στάθης Λογοθέτης.
1: Αγαπημένη μου!

0: Words don't come easy to me ήταν ο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν του βγαίνανε, ρε παιδί μου, με τίποτα δηλαδή. Να πει, να δώσει κάτι παραπάνω. Έστω να πει ότι θα δώσει κάτι παραπάνω. Δεν είπε καν. Γιατί εντάξει, ρε παιδί, εξαγγελίες είναι αυτές. Δεν είναι δεσμεύσεις, εξαγγελίες είναι προεκλογικές. Αλλά λες, μπορείς να πεις και πέντε κουβέντες παραπάνω, ρε, και ας μην το κάνεις ποτέ. Σιγά, ποιος θα το θυμάται μετά. Θυμάται κανείς τις εξαγγελίες του Τσίπρα πριν γίνει πρωθυπουργός για πρώτη φορά? Θυμάστε το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του Τσίπρα? Ε, το 14. Δεν ήτανε τότε? Ε, πόσο γελάσαμε τότε. Μα πόσο γελάσαμε. Το είχαν πάρει εκεί και τα παιδιά, ο Αντώνης ο Κανάκης με την παρέα. Είχαν κάνει ένα φοβερό βιντεάκι το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ. Γελάγαμε μήνες, μήνες. Όχι βέβαια ότι δεν γελάμε και με τα όσα είπε και φέτος, ε. Ένα πράγμα, ρε παιδί μου, λες και δεν έβαλε μυαλό αυτό το παιδί. Δεν ορίμασε καθόλου.
1: Σοφία Φασουλάκη, υπάρχουν μέτρα έκπληξη που δεν έχουν ακουστεί ως τώρα, αλλά έχεις πληροφορίες ότι μπορεί να ακούσουμε αύριο?
2: Ερώτηση. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, από το Ηλέκτρα Παλάσσο, όπου σε λίγη ώρα περιμένουμε τον Πρωθυπουργό.
3: Το δικό μας Μητσοτάκη.
2: Μήπως έστω και την τελευταία στιγμή, Κατερίνα, καταφέρουμε να αποσπάσουμε ένα από τα μέτρα που σίγουρα θα έχει κρατήσει για την αυριανή του ομιλία.
4: Κάντε λίγο υπομονή.
2: Στόχος, όπως καταλαβαίνεις, σε αυτήν τη δέθη, η οποία είναι εκλογική, είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, καθώς η εντυνόμενη ακρίβεια πλήττει τα εισοδήματα
4: κτλ.
2: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο στόχος αυτού του καλαθιού του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να απλωθούν αυτά τα χρήματα ως βεντάλια σε όλες τις επαγγελματικές τάξεις.
5: Θα ζήσουμε ζωή που δεν τη φανταζόμαστε.
1: Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι τα μέτρα που θα εξαγγείλει θα είναι μόνιμα.
6: Τι λες τώρα?
1: Και μάλιστα οι καταβολές θα αρχίσουν πριν τις εκλογές και θα συνεχιστούν και μετά την
7: κάθε. Σοφία, κανένα σπίτι θα δώσει?
8: Ποια γέλασε! Την άκουσα.
7: Γιατί εγώ πρέπει να δίνουμε σπίτια. Λοιπόν, χθες είδα σπίτια. Τα έδωσε χωρίς θέσεις πάρκινγκ. Το οποίο είναι ένα πρόβλημα για το πρόγραμμα της Ελλάδας. Πώς τη λέμε.
9: Κάπως έτσι.
7: Δεύτερον, μαθαίνω ότι θα είναι και δωρεάν οι συγκοινωνίες. Δηλαδή θα πηγαίνει στο σπίτι που θα σου έχουν χαρίσει με τσάμπα, με τα λεωφορεία, με το μετρό και όλα.
6: Ναι, είναι τζάμπα όλα. Περάστε πάρτε όλα τζαμπαντάν.
7: Αυτά είναι μέτρα σοβαρά που χρήνουν στο τζάμπα. Τι θα πει ο Μητσοτάκης?
1: Τι έχει να αντιπροτείνει, να αντιτείνει.
7: Ακριβώς.
1: Έναντι αυτών.
10: Για να δούμε.
2: Γιάννη, σίγουρα θα ακούσουμε μέτρα που θα αφορούν το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο είναι τεράστιο.
7: Κανένα σπίτι θα δώσει?
2: Όχι, για σπίτια παραπάνω δεν έχω να σου πω, δεν έχω να σου πω κάποια εξαγγελία.
7: Κάνα εξοχικό, κάτι, τίποτα δεν δίνουμε, δηλαδή. Πού πάνε, ούτε ένα εξοχικό.
2: Βέβαια είναι ότι με.
11: Καλό!
2: Θα ακούσουμε μέτρα που θα αυξάνουν το εισόδημα όλων των πολιτών. Κατά, είτε αυτό είναι μέσω των ασφαλιστικών εισφορών, είτε είναι μέσω κάποια φοροελάφρυνση.
1: Με τη φοροελάφρυνση πάρει ένα σπίτι, δεν θα δώσουν όλα.
7: Κάτι και αυτό.
12: Τι να μα κάνει ο Μητσοτάκη, πόσα να μα δώσει κι αυτό.
13: Σήμερα άρεσε, θα εκθεί το γάλα.
0: Τι να μας κάνει, πόσα να δώσει, πόσα, πόσα να δώσει και ο Μητσοτάκη. Αυτά ξέρετε τώρα ο Πρετεντέρης και η Παναγοπούλου, κυρίως ο Πρετεντέρης, είχε πάρει από τις εξαγγελίες Τσίπρα. Έλεγε, κανένα σπίτι θα δώσει, λέει, θα γίνει. Να το δώσει με πάρκινγκ όμως. Όχι χωρίς πάρκινγκ.

Καλημέρα Ντίνο Κωστάκη, καλή εβδομάδα. Φίλε μου, καλή εβδομάδα. Πώς νιώθεις? Πώς νιώθεις μετά το, έτσι, όλα αυτά που άκουσες και εσύ, τα ακούσαμε όλοι μας, ε? Μας έφτιαξε την ψυχολογία ο Πρωθυπουργός, ε. Να σε καλά Μητσοτάκη.

αφού θα μειωθεί και η τιμή του ρεύματος κατά 30% σε 3 χρόνια, Ντίνο. Ντίνο, ρε φίλε, δεν υπάρχουν αυτά. Τι εκπτώσεις φοβερές είναι αυτές. 30% σε 3 χρόνια η τιμή του ρεύματος, έτσι. Είναι στόχος όμως. Πρόσεξε, είναι στόχος η μείωση της τιμής. Δεν πάει να πει ότι θα το πετύχει. Έτσι, να κάνουμε.

και για το ρεύμα που επίσης επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς μέσα στην επόμενη τριετία. Ο στόχος μας είναι σαφής. Η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη σειρά του την Τρίτη θα παρουσιάσει σε συνέντευξη τύπου τα πολύ σημαντικά μέτρα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί για την ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά και το σχέδιο δράσης για το πώς θα πετύχουμε αυτό το φιλόδοξο στόχο. Το πρώτο το οποίο θα κάνουμε όμως είναι από τον Ιανουάριο θα περικόψουμε στο μισό τις χρεώσεις κοινωνικής ωφέλειας των λογαριασμών οίκο σε όλους τους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος. Δηλαδή σε περισσότερες από 6 εκατομμύρια παροχές. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί επενδύσαμε σαν Ocean Space Ενέργειας, επενδύσαμε στις διασυνδέσεις των νησιών μας και αυτή η πολιτική, προσέξτε, παρά τα όσα ακούγονται, κρατά τις τιμές του ρεύματος κατά 19% πιο φθηνές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Καλημέρα στα ψηλά βουνά, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, την κάψανε την κόνιτσα, φίλε Στάθη, μου λέει ο Σπύρος ο Φαραώς. Θα ακριβήνει ο Σανός.

0: 45-670, θυμίζω το τηλέφωνο του Φουρνάρικου. Να παραγγείλετε τον καφέ σας και ό,τι τραβαρεξίες κάθε στιγμή της ημέρας και το ψωμί της ημέρας σας φέρνουν στην πόρτα σας. Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Πάμε να ακούσουμε έτσι αποσπάσματα τις καλύτερες στιγμές από νεοδημοκρατών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός για την προσέλευσή του δηλαδή στο εκθεσιακό κέντρο.
1: Κύριε Πρόεδρε, είμαστε και ζωντανά στον κύριο Μάνεση.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μάνεση και καλή σεζόν. Να έρθετε στην έκθεση να δείτε ωραία πράγματα.
3: Ευχαριστούμε Πρόεδρε. Να πω μπράβο στον οπερατέρ που έχεις, ποιος είναι, να τον τιμήσουμε. Κάνει εξαιρετική δουλειά, μπράβο.
1: Είναι ο Ευθύμης.
4: Τι κάνει, τι κάνει, μα τι κάνει.
5: Και αυτά τα άτομα πάνε και ψηφίσουν έξω τους πολιτικούς μας. Γι' αυτό πάμε έτσι.
3: Όπα! Όχι, όχι, μιλάμε τώρα, μας λέμε για παιδιά.
6: Θα σε ξαναδώ σύντομα.

Μιλούσε σε ένα ρομπότ ο πρωθυπουργός. Έτσι, εντάξει, έκανε εδώ. Ήθελε να γίνει viral πάλι, όπως καταλαβαίνετε. Η πλάκα ήταν η από πίσω, που δεν παρακολουθούσαν καθόλου, ας πούμε, το τι έλεγε στο ρομπότ ο πρωθυπουργός, αλλά γελάγανε, παιδιά, γέλαγαν. Mr. Cab Driver, I might need some help. Λοιπόν, και είχαμε και το Γιώργο Αυτιά. Α, εδώ έχουμε Γιώργο Αυτιά. Για εντάξει, θα στο φιλάω για μετά. Για μετά το Mr. Cab Driver. Σκληρός έρχεται ο Γιώργος Αυτιάς. Πιο σκληρός και από τον Τάσο τον Τζίμι εκεί στο Νότο. Όπω τη φωτογραφία είναι αυτή, ρε Στάσο μου, στις όπως σκληράδα. Όπω μορφάντρας είσαι, ομορφάντρας. Το γυαλί, τα λέτε. Όλο

0: Λοιπόν, νέα χρονιά, νέοι στόχοι για τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Οι εγγραφές συνεχίζονται στο φροντιστήριο Όραμα. Λίγες θέσεις έχουν μείνει ακόμη στα ολιγομελή και οργανωμένα τμήματα. Με συστηματική παρακολούθηση της προόδου, προσωπική καθοδήγηση κάθε μαθητή, στοχευμένη προετοιμασία για τις απαιτήσεις κάθε τάξης. Αλεξάνδρου Ρώμα 74 και στο 49510. Για να πάρετε πληροφορίες και να οργανώσετε όσο γίνεται καλύτερα την προετοιμασία του παιδιού σας ή των παιδιών σας για τη νέα σχολική χρονιά στο γυμνάσιο και το λύκειο.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
6: Στίγμα. Στίγμα. Στίγμα.
7: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
8: Hi Ella, I'm Nora. Hi.
9: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
10: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδε μαθά.

0: θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Ένα ημερολόγιο κοινωνικής ανταπόδοσης. Με χρονικές δεσμεύσεις, ανοιχτές τελικά, στην κρίση των πολιτών. Και κάτι τέτοιο ακριβώς, ένα τέτοιο σχέδιο, ξεκινά αμέσως. Σημειώστε λοιπόν τις ημερομηνίες και τα μέτρα. 25 Σεπτεμβρίου του 2026 καταβάλλεται διπλό ενίκιο σε εκπαιδευτικούς γιατρούς νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και μάλιστα αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024. Η πρωτοβουλία που έχει ανακοινωθεί γίνεται τώρα πράξη. 1η Νοεμβρίου του 2026 επιστρέφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα των αγροτών με το σύστημα στην Αντλία. Όπως ακριβώς οι ίδιοι μας ζήτησαν, ένα μέτρο που βοηθάει το πρωτογενή τομέα, περιορίζοντας τις συνέπειες της κρίσης στην ενέργεια. Στις 30 Νοεμβρίου του 2026, σε 2,5 μήνες από τώρα, καταβάλλεται το μόνιμο πλέον επίδομα των 400 ευρώ καθαρά πλέον σε συνταξιούχους άνω των 65, όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, αλλά και σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Ενώ την ίδια ημέρα όλοι οι ενοικιαστές εισπράττουν ένα ή δύο ενίκια για το έτος 2025.
3: Κάτσε πρόεδρε, ένα λεπτό πρόεδρε, γιατί δεν χωράνε την ίδια μέρα εδώ να γράψω, να γυρίσω σελίδα να σημειώσω.
2: Τέλη Δεκεμβρίου του 2026 πληρώνονται για πρώτη φορά οι ετήσιες αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου σε ύψος το οποίο θα προκύπτει από τον υπολογισμό του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Θυμίζω και χωρίς πλέον να συμψηφίζεται η προσωπική διαφορά. Την 1η Ιανουαρίου του 2007 μηδενίζεται ο φόρος όλων των τριτέκνων για εισοδήματα ως 20.000 ευρώ. Τιμαρθμοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα, πέφτουν στο μισό οι χρεώσεις στον οίκο, στο ρεύμα όλων των οικιακών παροχών και τέλος τον ίδιο μήνα ξεκινά η λειτουργία αυτού του νέου κουμπαρά για τη νέα γενιά από την πολιτεία και τους γονείς, ενώ ξεκινά και η υλοποίηση του προγράμματος Σπίτι μου 3 για πιο προσιτή στέγη σε νέους και μεσήλικες, τολμώ να πω, γιατί ο σκοπός μας είναι να αυξήσουμε τα ηλικιακά όρια των συμπολιτών μας που μπορεί να είναι και 50 ετών και θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει η υλοποίησή του στις αρχές Ιανουαρίου. Μέσα Μαρτίου του 27, με τις νέες βεβαιώσεις έμφυα, ο συγκεκριμένος φόρος καταργείται σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους, ως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι, η επιβάρυνση αυτή πάβει ουσιαστικά να υπάρχει σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής περιφέρειας. Μέσα Μαρτίου με μέσα Ιουλίου, περίοδος φορολογικών δηλώσεων με μειώσεις φόρων, τις ψηφισμένες μειώσεις φόρων, ύψους 884 εκατομμυρίων ευρώ πρωτίστως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Θυμίζω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες δεν έχετε δει ακόμα τις μειώσεις φόρων οι οποίες έχουν ψηφιστεί. Θα τις δείτε τον Απρίλιο και τον Μάιο.
3: Ακόμα γράφω. Μισό λεπτό, πρόεδρε. Μια στιγμή, γιατί δεν προλαβαίνω. Εντάξει, πού να τα γράψεις τόσο πολλά, ρε παιδί μου.
2: Την 1η Απριλίου αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, φέρνοντας ταυτόχρονα οριζόντια αναβάθμιση, αύξηση και στις αμοιβές του δημοσίου.
3: Α, 1η Απριλίου, για να μας φαίνεται σαν ψέμα θα είναι αυτό. Να φαίνεται σαν ψέμα σε όσους πάρουν αυτό το μπόνους.
2: Στα επιδόματα και στις τριετίες.
3: Έτσι, έτσι. Σαν ψέμα, 1η Απριλίου.

0: μειώνονται κατά μισή ακόμα μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές των ιδιωτικών υπαλλήλων. Στις 30 Νοεμβρίου του 2027 καταβάλλεται εκ νέου η επιστροφή του ενός ενοικίου, του διπλού σε γιατρούς, νοσηλευτές και παιδευτικούς. Συνταξιούχοι εισπράττουν ξανά την ετήθια καθαρή ενίσχυση των 300 ευρώ και στα τέλη Δεκεμβρίου του επόμενου έτους, για πρώτη φορά, στους λογαριασμούς των δικαιούχων κατατίθενται αυξημένες ετήσιες συντάξεις, ενώ και οι δημόσιοι υπάλληλοι εισπράττουν το πρώτο μόνιμα επίδομα των 500 ευρώ, το οποίο θα συνυπολογίζεται και στη σύνταξή τους. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μπροστά μας έχουμε ένα πλέγμα πρωτοβουλειών με παράλληλες στοχεύσεις σε πολλά διαφορετικά πεδία.
1: Σπουδές μαγειρικής.
2: Μπράβο παιδί μου!
3: Πού σου να

0: αλήθεια το πουρμπουά σας. Αχ, δυστυχώς δεν κρατάω ελληνικό χρήμα πάνω μου.
1: Ξυπνήστε!
2: Σήμερα άρεσε ο Θακτής το βάλα.
3: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
4: Καλημέρα στην κακή σου και τη μαύρη σου.
3: Ξέρετε παιδες.
5: Εντάξει. Τώρα δικαιολογημένα δεν είναι, δεν θα διαμαρτυρηθούν οι ένστολοι, ας πούμε, που υπηρετούν στην περιφέρεια και δεν λαμβάνουν διπλό ενίκιο. Επιστροφή ενικίου, πώς το λένε. Δεν θα, δικαίως. Δικαίως θα διαμαρτύρονται. Δικαίως. Έλα Τιμόθε, τι έπαθες τώρα, τι έπαθες.
6: Στάσης, δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτά που άκουσα, ξαφνικά αισθάνομαι μαγειρίας ρε φίλε. Δεν σκέπιασα τον Τζόκερ να πούμε για δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φορά. Τι έγινε ρε φίλε.

Δεν νιώθεις πάλι έτσι strong enough, strong enough. Καβάλισε και την άλλη χρονιά να πούμε. Δεν μου είχε τελειώσει το ημερολόγιο, δεν είχα το ημερολόγιο. Άλλες σελίδες να γράψω. Να σημειώσω. Παροχές. Τι σας έταξα όμως, τι σας έταξα, σας είχα τάξει Γιώργο Αυτιά, παιδιά, εντάξει. We love Γιώργος Αυτιάς. Θοδωρή Πίλικα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Φίλε, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, κουράγιο, κουράγιο. Κουράγιο.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος Αυτιάς βγήκε στην εκπομπή του οικονόμου εκεί στο Sky. Αγαπημένο, εντάξει, περιβάλλον εκεί το Sky για τον Γιώργο. Και προκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα σε debate, παρακαλώ. Debate.
1: Λοιπόν, παιδιά, εδώ κυρίες και κύριοι υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει μία Λεοντή.
2: Έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Ο κύριος Τσίπρας ενεφανίστη με ύφος προβάτου στην Θεσσαλονίκη, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται κάτι πολύ σημαντικό.
2: Τι εννοείς με τρομάζεις?
1: Δεν πέρασαν 24 ώρες και ο δεύτερος στη τάξη στα οικονομικά το αποκάλυψε ότι θα φορολογηθούν και τα δαχτυλίδια.
2: Οπα.
1: Δεν είναι τα δαχτυλίδια. Mm. Είναι ο πατριωτικός φόρος.
3: Θα το λέμε έτσι για να είμαστε καλυμμένοι όλοι.
1: Προσέξτε.
2: Δηλαδή, τι είναι αυτό, ρε Γιώργο, να το καταλάβουμε?
1: Είναι τη δύσκολη βραδιά, γιατί μίλησα και με τον κύριο Γιούγκερ και το είχε πει εδώ στο Sky. Είπε στον Τσίπρα, φορολόγησε εφοπλιστές ή την μεγάλη τάξη με πατριωτικό φόρο. Και αντί να το κάνει αυτό, τι έκανε?
4: Τι έκανε?
1: Πήρε πάνω από τα 12.000 ευρώ και το 2 το έκανε 10%.
3: Ναι.
1: Πήρε τις εισφορές των επαγγελματιών και τις φορολόγησε.
3: Ναι.
1: Και τι άλλο έκανε? Έφτιαξε το Ρόμο Κατρούγκαλο και πήρε 75 δις κατά Μητρόπουλο από τους συνταξιούχους.
5: Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Έπαιρνε ζωές.
1: Ο κύριος Τσίπρας έχει ένα όνειρο να φτιάξει ένα περιουσιολόγιο. Το περιουσιολόγιο, παιδιά, είναι.
2: Όλοι
1: έτοιμο.
2: Το θέλουμε το περιουσιολόγιο.
1: Όχι, είναι έτοιμο.
6: Φουλ το φουλ.
1: Παιδιά, αυτή τη στιγμή ξέρει η ΑΔΕ τι αγόρασες χθες στο σούπερ μάρκετ και τι θα μαγειρέψεις σήμερα.
2: Ναι.
1: Και επίσης κάτι άλλο.
7: Βάλτε αποκλειστικό τώρα εδώ, βάλτε αποκλειστικό.
1: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα Ευρωβουλευτή που δίνει μάχη στην Οικονομική Επιτροπή για την Πατρίδα για να συζητήσουμε.
2: Debate με Τσίπρα.
1: Debate στο full.
8: Debate, ρε, αύριο το πρωί, ρε.
1: Όποια στιγμή θέλει, σε όποιο κανάλι, σε όποια εκπομπή, ό,τι ώρα θέλει.
2: Μπορεί να τα βγάλει πέρα από τον Τσίπρα.
1: Τα βγάλα πέρα με τα μνημόνια.
8: Debate, ρε.
1: Ό,τι ώρα θέλει. Ο αξιότιμος κύριος Τσίπρας.
9: Μιλήσουμε τεατέ.
1: Με ρωτήσαν αν διάβασα το βιβλίο του Τσίπρα. Μα εγώ τον έζησα τον Τσίπρα. Τον έζησα να μπορεί να
2: το
1: πούμε έκτακτες φορές και ευσύθηκαν. Τον έζησα να λέει θα στηρίξουμε το εισόδημα των Ελλήνων και έγινε το σώσε στην κυριολεξία. Τον έζησα με τις κλειστές τράπεζες. Τον έζησα με το τρίτο μνημόνιο. Τον έζησα να λέει θα χτυπάμε τα ταμπούρλα στις αγορές και τον εχορέψαν στο ταψί.
8: Κλείσε τώρα κατευθείαν στη σπιναλούγκα, τελειώνει.
1: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι.
10: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.
0: Δυνατός, έτσι, δυνατός. Ωραίος. Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα. Εμένα, λέει, που είμαι υπάλληλος, μου δίνει ένα κουτσουρεμένο δώρο Χριστουγέννων το 2027. Με έχει χάσει ήδη, λέει ο Διονύσης. Καλή εβδομάδα, ξυπνήστε Έλληνες. Μη σας πηγαίνουν, λέει, με το καλάμι στις εκλογές, λέει ο Διονύσης. Όχι, γιατί το λες αυτό? Μην το λες, μην το λες.
6: Ξυπνήστε! Τη φάγανε την Ελλάδα, την κατάπιανε την Ελλάδα, τη ρουφήξανε την Ελλάδα και τώρα θα σας αφήσουν τη στάχτη και τα μπάζα!

0: that's when
1: Barry White, Don't Make Me Wait Too Long. 12 λεπτά πριν από τις 10. Για λίγο ακόμα μαζί εδώ στον στίγμα σου, 97.6. Θυμίζω, αν δεν έχετε κανονίσει τι θα μαγειρέψετε το μεσημέρι, αν η μέρα είναι φορτωμένη πολύ και δεν προλαβαίνετε, υπάρχει το λαδολέμονο 33409. Το λαδολέμονο τους τελευταίους μήνες, εκτός από τα ψητά, τα μεσημέρια μαγειρεύει κατσαρόλα φούρνο και τηγάνια, βεβαίως εκλεκτά πιάτα, ζακυθινά και ελληνικές συνταγές. Υπάρχουν τα στανταράκια, βέβαια, κάθε μέρα, έτσι, ένα μουσακά θα το βρεις, μια μακαρόνια κιμά, μια μελιτζάνα σκορδοστούμπι θα τη βρεις, αλλά υπάρχουν και τα πιάτα ημέρας και χωριστά, και αυτά είναι έτσι που δίνουν μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τα βράδια μόνο ψητά, γιατί στο λαδολέμονο δεν σερβίρουν ξαναζεσταμένο φαγητό. Με γρήγορο delivery για να έρχονται ζεστά εκεί που είστε. 2695033409.

Λοιπόν, είχαμε την πρεμιέρα της ποδοσφαιρικής ομάδας του νησιού μας στη Super League 2. Έκανε ποδαρικό αποσπώντας ισοπαλία στη Χρυσούπολη απέναντι στον τοπικό Νέστο, προηγούμενη κιόλας στο 68 με γκολ του Μπαστακού. Ισοφαριζόμενη με

Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια στην ομάδα του νησιού, η οποία προς το παρόν αγωνίζεται έτσι, χωρίς φυσική έδρα. Αν τα λέμε αυτά. Με αρκετά προβλήματα, όπως αντιλαμβάνεστε. Και πολλές δυσκολίες.

Ένα τελευταίο τραγούδι το οποίο επιλέγω να κλείσω σήμερα.

Άστα, τα αφήσω για αύριο. Θα πάμε προς το παρόν με κάτι άλλο. Θα τα αφήσω για αύριο. Για κάποιο λόγο δεν το βρίσκω. Λοιπόν, μην ξεχνάτε για τον καφέ μας 45670, το φουρνάρικο.

0: για κάθε στιγμή της ημέρας, για να διώξει τον ολυντικό γουργουριτό στο στομάχι με τις φοβερές φωλιάτες του, γλυκές αλμυρές σε μεγάλη ποικιλία, πίτες ταψιού, αρτοποιήματα με διάφορες συνθέσεις και για βίγκαν, ο φουνάρικος τραυποπόδι 13 με άνετο πάρκινγκ, κάνεις ένα brunch break. Μέχρι να το ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους, είχαμε κι άλλο τροχαίο μέσα στο Σαββατοκυριακό, ευτυχώς χωρίς σοβαρό τραυματισμό. Εν τω μεταξύ, τα δύο θύματα του τροχαίου που σημειώθηκε στη διασταύρωση του εκεί στους αμπελόκηπους διακομίστηκαν αεροπορικός σε νοσοκομεία και νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, σε ΜΕΘ και οι δύο. Ας ελπίσουμε ότι θα διαφύγουν τον κίνδυνο. Τα πράγματα πάντως στη Ζάκυνθο είναι πάρα πολύ ανησυχητικά όσον αφορά την επικινδυνότητα στους δρόμους. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Να είστε καλά. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26 950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
7: Στίγμα Radio. Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
8: Minions. γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσκολο.
9: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαπώνης.
10: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
11: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
12: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μπήκαμε στην δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Σήμερα είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 7. Και θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 12 εδώ στον Στίγμα. Γρηγόρης Μπάστας και Σπύρος Λιβέρης, θα τον ακούσατε σε λίγο, θα τον ακούσετε σε λίγο. Λοιπόν, το καλοκαιράκι μια χαρά κρατεί. Και όχι μόνο καλά κρατεί, αλλά έχουμε και πολύ ζέστη δηλαδή. Δεν είναι ότι έχουμε λίγη, ας πούμε, έτσι, φυσιολογικές θερμοκρασίες. Δεν έχουμε. Δηλαδή έχουμε 35, 36. Θα μου πείτε, έχει και πάρα πολύ υγρασία. Ναι, αλλά έχει και ζέστη. Σήμερα για παράδειγμα, σήμερα Δευτέρα, ναι μεν το θερμόμετρο θα δείχνει μέχρι και 32 το μεσημέρι, αλλά η αίσθηση θα είναι για 35 και 36. Νότιο-δυτική άνεμη, ασθενής 3 με 4 μποφόρ. Και επειδή πολλοί θεωρούν ότι από Πέμπτη χαλάει ο καιρός, γιατί έρχονται βροχές, θα έρθει έτσι ένα κύμα κακοκαιρία στη χώρα γενικότερα, να σας πω ότι με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα δεν δείχνει βροχές το σύστημα εδώ στη Ζάκυνθο. Βέβαια μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε καιρό για να τα πούμε στην πορεία, γιατί ξέρετε, αυτά αλλάζουν, μπορεί και να αλλάξουν, δεν ξέρεις. Λοιπόν, εσείς πάντα μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά. stigmafm.gr είναι το site. Έχετε την δυνατότητα είτε μέσω Viber είτε μέσω WhatsApp να στείλετε το δικό σας μήνυμα. Είτε είναι ηχητικό, είτε είναι γραπτό, είτε είναι ερώτημα, είτε καταγγελία, οτιδήποτε θέλετε, ή ένα σχόλιο. Και βέβαια μέσω του stigmafm.gr μας ακούτε ζωντανά ή αργότερα on demand. Ουδόλως είμαστε μόνοι, ενώ ότι καθημερινά μαζί μας είναι η Levante Ferries, η οποία πραγματοποιεί 6 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο μέχρι και τα μέσα του μήνα. Μετά θα μειωθούν τα δρομολόγια σύμφωνα με το πρόγραμμα. Στο site levanteferries.com μπορείτε να δείτε τις ακριβείς ώρες των δρομολογίων, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι από εκεί μπορείτε να αγοράσετε ηλεκτρονικά το εισιτήριο σας. Είναι απλή διαδικασία, είναι εύκολη και μπορείτε να την κάνετε όποια ώρα και στιγμή εσείς θέλετε. Απλά εγώ να θυμίσω εντάχει τα δρομολόγια ποια είναι τώρα. Από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο είναι 8 παρατέταρτο το πρωί, 10:30, 1 το μεσημέρι, 3:15, 5:15 και 9:30 το βράδυ. Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη είναι 5:30 το πρωί, 8, 10:30, 1 το μεσημέρι, 3:15 και 7:30 το απόγευμα. Βεβαίως μαζί μας είναι και η εταιρεία Μπράτης, και όταν λέμε Μπράτης εννοούμε όλα τα είδη που αναζητάμε για να ομορφύνουμε, να ανακαινήσουμε, να διακοσμήσουμε το σπίτι μας ή την επιχείρησή μας. Ο Μπράτης διαθέτει έπιπλα, τα μοναδικά έπιπλα της Sofa Company. Είναι βέβαιο ότι θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο. Διαθέτει σε σεντόνια, υφάσματα, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, φωτιστικά, δάπεδα. Και επειδή θέλουμε να κοιμόμαστε και να ξυπνάμε ξεκούραστοι, διαθέτει και τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strong. Είναι τα καλύτερα που υπάρχουν διεθνώς. Μόνο στον Μπράτη θα τα βρείτε. Τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ στην πόλη, Φωσκόλου 19. Όλες οι τιμές στα είδη που διαθέτει ο Μπράτης είναι ικανοποιητικές και οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές. Είμαστε στον απόϊχο των όσων είπε ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά πριν πάμε εκεί, first things first που λέγανε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Λοιπόν, σήμερα καταρχάς γιορτάζει ο Κάσιος, η Κασιανή, μάλιστα, ο Κασιανός, Σόζον, αυτόν σωθήτο, Σόζα κτλ. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας. Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας. Να το δούμε λίγο αυτό, τι σημαίνει, τι εννοεί ο ποιητής. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας γιορτάζεται φυσικά κάθε χρόνο 7 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία του ΙΕ για να τιμήσει την ίδρυση της Ιντερπόλ και να αναδείξει το ρόλο των αρχών επιβολής του νόμου από όλο τον κόσμο στη διατήρηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της ασφάλειας. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς.
καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ το 2019 και γιορτάζεται κάθε χρόνο 7 Σεπτεμβρίου. Και τέλος να πούμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne. Είναι από την αιγίδα του ΙΕ η ημέρα αυτή, η παγκόσμια ημέρα αυτή. Πρόκειται για μια σπάνια γενετική και κάποιες φορές, αρκετές φορές δυστυχώς, και θανατηφόρα ασθένεια. Λοιπόν, να πάμε σε σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα. Το 413 μετά Χριστόν, οι Σιρακούσοι υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιπο καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών, και έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν την Σικελία. Το 1827 πέθανε ο Παύλος Βοναπάρτης, ανιψιός του Ναπολέοντα. Ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότατα στη φρεγάτα Ελλάς από μια εντελώς τυχαία εκπυρσοκρότηση του όπλου του, και λίγο αργότερα πέθανε. Το 1833 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από την Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Ήταν 1909 όταν γεννήθηκε ο Ηλία Καζάν, ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, με σπουδαία έργα Λεωφορείων ο Πόθος, Αμέρικα-Αμέρικα, Ανατολικά της Εδέμ, Το λιμάνι της Αγωνίας. Το 1912 οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδος. Το 1936 με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά ιδρύεται η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών δια την διαπαιδαγώγησιν, μόρφωσιν και ψυχαγωγίαν του κοινού. Ήταν ο πρόδρομος της ΕΡΤ. Το 1950 γεννήθηκε η Chrissy Hynde, Αμερικανίδα ρόκερ, ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος Pretenders. Το 1960 ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης. Το 1964 ο Μίκης Θοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο «Άξιον εστί» σε ποίηση Οδυσσέα Ηλίτη, χαρακτηρίζοντάς τον αυθάδη και προσβλητικό για το λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Δήλωσε βέβαια ότι το έργο θα παρουσιαστεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήταν 2003 όταν πέθανε ο Αρτέμις Μάτσας, ο πολύ γνωστός ηθοποιός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωσε στον κινηματογράφο, και το 2015 πέθανε η Βούλα Ζουμπουλάκη, επίσης γνωστή ηθοποιός.

0: Λοιπόν, αυτό που ξεχωρίζει από την κεντρική επικαιρότητα δεν είναι άλλο από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρουσίασε ένα πακέτο μέτρων για δημογραφικό, για ακρίβεια, για στεγαστικό, ενίσχυση σε χαμηλοσυνταξιούχους και όχι μόνο, τρίτεκνους, πολύτεκνους, σε αναπηρικά επιδόματα. Πριν περάσουμε στα όσα οικονομικά έτσι εξήγηλε, καταρχάς να πούμε ότι επιτέθηκε βεβαίως τον Αντώνη Σαμαρά. Είπε ότι δεν ήταν δική του έτσι πρόθεση ο ίδιος να τον διαγράψει από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, διότι τα όσα έλεγε κατά καιρούς ο Αντώνης Σαμαράς ήταν πάρα πολύ σκληρά και άδικα, είπε, αλλά κυρίως σκληρά απέναντι στην κυβέρνηση, και δεν μπορούσε να μην αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο, διότι αμφισβήτησε ευθέως το κόμμα, είπε, την κυβέρνηση, την εξωτερική μας πολιτική, την παράταξη τον δέχθηκε πίσω, υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, τον δέχθηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό κτλ. Κτλ. Αλλά τώρα θέλει να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βέβαια, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Είπε ότι το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Ας ανησυχεί λοιπόν ο ίδιος για τη δική του στεροφημία, είπε ο Αντώνης Σαμαράς, και όχι εγώ. Και αναφέρθηκε σε σκάνδαλα και μια σειρά θεμάτων ο Αντώνης Σαμαράς, επικρίνοντας την κυβέρνηση. Αλλά σήκωσε το γάντι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενημερώθηκε από τους δημοσιογράφους για τα όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Η Νέα Δημοκρατία διερωτήθηκε, δεν είναι σήμερα παράταξη, είπε ο Πρωθυπουργός. Ερώτησε μάλλον. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%, ωραία απόδοση. Θύμισε την εκλογική απόδοση της Νέας Δημοκρατίας, επί Αντώνη Σαμαρά, στις εκλογές του 2012. Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός επέκρινε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ. Έκανε λόγο για προγράμματα που θέλουν να εξαπατήσουν τους Έλληνες, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, και έκανε λόγο για μια κυβέρνηση ηττημένων, αναφερόμενος σε Ανδρουλάκη, σε Νίκο Ανδρουλάκη, Αλέξη Τσίπρα, ακόμα και για τον Δημήτρη Κουτσούμπα, βάζοντας δηλαδή στο κάδρο και τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μέτρα, τα κυριότερα αν θέλετε που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, καταρχάς έκανε λόγο για έναν ειδικό αποταμιευτικό λογαριασμό για παιδιά που θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Θα μπορεί μια οικογένεια, ένας γονέας, να δηλώσει στα τράπεζα έναν ειδικό αποταμιευτικό λογαριασμό και εκεί να βάζει τα ποσά που η οικογένεια θέλει για το παιδί, για το ανήλικο εννοείται παιδί, έτσι προφανώς. Μπορεί να βάζει, ας πούμε, για παράδειγμα 100 ευρώ τον μήνα, και το κράτος θα βάζει το ίδιο ποσό. Θα βάζει και το κράτος 100 ευρώ το μήνα. Καλημέρα, Σπύρου.
1: Καλημέρα.
0: Συγγνώμη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, μπορεί να βάζει 200 ευρώ για παράδειγμα η οικογένεια, μπορεί να βάζει και το κράτος 200 ευρώ. Βέβαια, αυτός ο λογαριασμός θα είναι κλειδωμένος, το κεφάλαιο θα είναι κλειδωμένο, δεν θα μπορεί να γίνει ανάληψη από κανένα μέλος της οικογένειας μέχρι να γίνει 18 ετών το παιδί. Είναι, υποτίθεται, ο λογαριασμός για το παιδί όταν ενηλικιωθεί.
1: Φαντάζομαι θα υπάρχει ένα ανώτατο όριο. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που έχει τη δυνατότητα να βάλει ένα χιλιάρικο το μήνα, ας πούμε.
0: Δεν θα βάζει και το κράτος ένα χιλιάρικο το μήνα. Αυτό είναι, λέω, μέχρι 60.000 ευρώ. Μέχρι 60.000 ευρώ maximum.
1: Δηλαδή 60.000 ευρώ θα βάλει ο γονέας και το κράτος θα προσθέσει ακόμη επιπλέον 60.
0: 30.000 ευρώ θα βάλει ο γονέας και 30.000 ευρώ θα βάλει το κράτος. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός εξήγηλε μηδενισμό του φόρου εισοδήματος γιατροί τεκνούς με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, αλλά με συγκεκριμένα κριτήρια. Δεν μπορούμε τώρα να αναπτύξουμε όλα τα κριτήρια. Άλλωστε τα συναρμόδια υπουργεία θα εξειδικεύσουν αυτά τα μέτρα που τώρα αναφέρουμε. Έκανε λόγο για ενίσχυση σε πολυτεκνούς, 1.000 ευρώ ενίσχυση για κάθε παιδί, προσέξτε, από το τέταρτο παιδί και μετά. Από το τέταρτο παιδί και μετά, έτσι. Και έκανε λόγο για μείωση στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κατά 50% για τους πολυτεκνούς. Βέβαια, αναφέρθηκε σε μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, ρεύματος εν πάση περιπτώσει, κατά 30%, αλλά σε βάθος τριετίας. Όχι 30% κατευθείαν, έτσι. Θα είναι κλιμακωτά. Μίλησε για αυξήσεις σε αναπηρικά επιδόματα, επίσης με κάποια κριτήρια. Έκανε λόγο για ένα πρόγραμμα ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για να καταπολεμηθεί το στεγαστικό ζήτημα, για αγορά πρώτης κατοικίας για ζευγάρια, επίσης με συγκεκριμένα κριτήρια. Πάμε τώρα στον κατώτατο μισθό. Ανακοίνωσε ότι από 1η Ιανουαρίου του 2028 θα είναι στα 1.000 ευρώ ο κατώτατος μισθός. Επίσης, από τον Νοέμβριο φέτος του 2026 ενισχύεται η εθνική σύνταξη, πηγαίνει στα 400 ευρώ, σήμερα είναι στα 325, θα πάει στα 400 ευρώ. Είπε ότι από τον Δεκέμβριο του 2027, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν δώρο Χριστουγέννων. Βέβαια, ο ίδιος είπε ότι επειδή έχουν καταργηθεί τα δώρα, ξέρετε, λόγω των μνημονίων που είχαν προηγηθεί, δεν το είπε δώρο, είπε χριστουγεννιάτικο επίδομα. Ένα χριστουγεννιάτικο επίδομα 500 ευρώ, προσέξτε όμως, μεικτά.
1: Τα οποία θα καταβάλλονται σταθερά κάθε χρόνο ή για μια χρονιά.
0: Κάθε Χριστούγεννα. Κάθε Χριστούγεννα. Αυτά είναι τα κυριότερα οικονομικά, τα κυριότερα σημεία από το οικονομικό πακέτο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βέβαια είπε ότι κοιτάξτε, αυτά μπορούμε, αυτά δίνουμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα, αντιλαμβάνομαι, είπε και ο ίδιος, ότι μπορώ, ότι θα ήθελα να δώσω περισσότερα σε περισσότερους, ότι δεν είναι όλοι ικανοποιημένοι, ότι όλοι περίμεναν περισσότερα να ανακοινώσω, λυπάμαι, είπε χαρακτηριστικά, δεν μπορώ να το κάνω, διότι αυτές είναι οι δυνατότητες της οικονομίας. Και εκεί άρχισε την κριτική του σε Πασό και Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι παρουσιάζουν προγράμματα τα οποία είναι ανέφικτα να εφαρμοστούν, οικονομικά δηλαδή, πακέτα, και θέλουν να εξαπατήσουν τον ελληνικό λαό. Μάλιστα, χαρακτηριστικά, και κλείνουμε, αυτό είπε σε έναν δημοσιογράφο, ότι κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι άνθρωποι είναι πάνω από τους αριθμούς. Μπορεί να ακουστεί σκληρό αυτό που θα πω, είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν ισχύει. Οι αριθμοί είναι αυτοί που δίνουν τη δυνατότητα εμείς να ενισχύσουμε τους ανθρώπους. Δεν είναι οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς, και αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Επειδή μίλησες για αριθμούς, να πούμε ότι όλα τα μέτρα δεν εφαρμόζονται άμεσα.
0: Όχι, είπα.
1: Κάποια εφαρμόζονται από τον Νοέμβριο, κάποια το Δεκέμβριο, κάποια την επόμενη χρονιά και κάποια.
0: Το 28.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο κατώτατος μισθός των 1.000 ευρώ θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου του 2028.
1: Που σημαίνει ότι εσείς πρέπει να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία στις εκλογές που έρχονται την άνοιξη του 27, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, διότι αν δεν ψηφίσετε Κυριάκο Μητσοτάκη, ενδέχεται μια άλλη κυβέρνηση, αν προκύψει μια άλλη κυβέρνηση, να μην εφαρμόσει αυτά τα οποία βέβαια υποσχέθηκε ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, προφανώς, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Μην είστε κορόιδια λοιπόν. Ψηφίστε Νέα Δημοκρατία, να τα πάρετε τα λεφτά.
0: Και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχουν μιλήσει για αύξηση κατώτατου μισθού. Θα έρθει αυτή η αύξηση, είτε ψηφίσετε τον ένα είτε τον άλλον.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Έτσι κι αλλιώς. Και επανέλαβε, να το πω και αυτό, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός ότι όσοι νομίζουν ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε στην οικονομία, είναι σε άλλο πλανήτη, είπε χαρακτηριστικά. Δεν ζουν στον πλανήτη αυτό, όχι στη χώρα, στον πλανήτη. Είμαστε ακόμα υπό εποπτεία και πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε. Εάν τα ξεπεράσουμε, αυτομάτως οι Ευρωπαίοι εταίροι μας θα μας ελέγξουν με πολύ αρνητικές επιπτώσεις για εμάς.
1: Πάντως,
0: είπε και άλλα, δεν μπορώ να τα πούμε.
1: Στο δρόμο για τις κάλπες, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχουν όλα αυτά τα μέτωπα που βλέπουμε καθημερινά, την φθορά των ποσοστών σε σχέση με το 2023, τη φθορά της καθημερινότητας, μιλάμε για 7,5 χρόνια κυβέρνηση τώρα, είναι και ένας πονοκέφαλος ο οποίος έχει προσθεθεί και φαίνεται να είναι και αρκετά ισχυρός. Βρίσκεται στο εσωτερικό της παράταξης και αφορά βέβαια το υποίδρυση κόμμα του Αντώνη του Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται απλώς για μια πλατφόρμα, για ένα κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά για έναν εν εξελίξει οργανωτικό μηχανισμό, ο οποίος προκαλεί αναταράξεις, κακά τα ψέματα, προκαλεί τριβές στις οργανώσεις του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την Ελλάδα, σε αρκετές περιοχές για να είμαι έτσι πιο σωστός, την στιγμή που και στη Νέα Δημοκρατία οι μηχανές είναι στο full, δουλεύουν ενώπιση των εκλογών. Η αλήθεια είναι ότι σε κατηδίαν συζητήσεις πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είτε μετακινούνται είτε βολιδοσκοπούνται από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά. Χρησιμοποιούν πολλά στελέχη μια κοινή φράση: δεν έχουμε πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχουμε πρόβλημα με το κόμμα που δημιούργησε.
0: Με το κόμμα Μητσοτάκη.
1: Ο Μητσοτάκης, με το κόμμα Μητσοτάκη.
0: Ναι, ναι. Το λέει και ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε ένα κύκλο ανθρώπων δεξιών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας η σημερινή Νέα Δημοκρατία, το σημερινό κόμμα, περιγράφεται ως ένα υβρίδιο ιδεολογικό, το οποίο έχουν εγκαταλείψει οι πραγματικοί νεοδημοκράτες. Παλαιοί πρόεδροι, έμπειρα στελέχη νομαρχιακών επιτροπών έχουν τεθεί σε κατάσταση απενεργοποίησης έναντι των επίσημων καλεσμάτων από όσους είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν το κόμμα Σαμαρά. Υπάρχουν διάφορες εσωκομματικές έτσι αντιπαραθέσεις και στη Ζάκυνθο. Κυρίως αυτές προέρχονται από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είχαν διαπρέψει, βάρτε τη λέξη σε εισαγωγικά αν θέλετε, κατά το παρελθόν, αλλά είναι παροπλισμένοι, είναι στελέχη που δεν έχουν αξιοποιηθεί κατά την δική τους άποψη θα έπρεπε, αλλά αυτό δεν έχει γίνει από την σημερινή ηγεσία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η πίκρα βγαίνει προς τα έξω και όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν από κούμπι, να το πω έτσι, σε έναν πρώην πρωθυπουργό, εκλεγμένο βεβαίως με τη Νέα Δημοκρατία. Τείνουν να ξεχνούν ότι για ένα διάστημα, για πάρα πολλά χρόνια, ήταν εκτός πολιτικής ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος προσπάθησε κατά την πρώτη του αποχώρηση από το κόμμα, ίδρυσε νέο κόμμα, δεν τα κατάφερε τελικά, δεν ευωδόθηκε αυτή η προσπάθεια, επέστρεψε επί Καραμαλή, έγινε πρωθυπουργός, τον τίμησαν οι Έλληνες. Από ό,τι λέει ο ίδιος, και δεν έχει διαψευστεί αυτό και από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού, στήριξε Κυριάκο Μητσοτάκη στις εσωκομματικές εκλογές, δηλαδή ένα κομμάτι της επιτυχίας του ο σημερινός Πρωθυπουργός το οφείλει και στον ίδιο τον Αντώνη του Σαμαρά, ο οποίος προφανώς και έχει ένα κύκλο ανθρώπων τους οποίους έπεισε τότε να στηρίξουν τον Κυριάκο το Μητσοτάκη για να γίνει πρόεδρος και στη συνέχεια Πρωθυπουργός μέχρι και σήμερα. Ο Αντώνης Σαμαράς θεώρησε, και αυτό βγαίνει, η πικρία βγαίνει και η σκέψη αυτή από τις συζητήσεις που, τις συνεντεύξεις που έχει δώσει μέχρι σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς, ότι θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να τον συμβουλεύει το Πρωθυπουργός στις αποφάσεις που λαμβάνει.
0: Καλά, τον διέγραψε και μόνο η διαγραφή του ήταν.
1: Κάτσε, πριν πάμε στην διαγραφή. Ναι. Αυτό δεν συνέβαινε. Πίστευε δηλαδή ότι θα συγκυβερνούσε ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό βγαίνει από τις κουβέντες που λέει ο ίδιος όταν δίνει συνεντεύξεις. Ήταν εξαιρετικά σκληρός. Πολύ σωστά το είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Πάρα πολύ.
1: Αν και κομψά,
0: πολλά,
1: θα έλεγα. Δηλαδή δεν στέκεσαι σε ένα κόμμα όταν λες τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμα και αν έχεις δίκιο. Δεν λέω αν έχει δίκιο ή άδικο ο Σαμαράς. Είπε κάποια πράγματα.
0: είπε για διαφθορά, για νοσημεία, για απευθεία αναθέσεις.
1: Βουλευτής ο ίδιος για... του κόμματος, εκλεγμένος με τη Νέα Δημοκρατία. Τα έλεγε δημόσια, δεν είναι ότι τα έλεγε μέσα στα όργανα δημόσια, προκειμένου να κάποια στιγμή όλα αυτά πήραν το δρόμο τους, απέκτησαν δημοσιότητα. Δεν είναι δυνατόν να στέκεσαι στο ίδιο κόμμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι ο ίδιος ο Μητσοτάκης τον έβγαλε εκτός κόμματος. Νομίζω, ταπεινή μου άποψη, ότι και ο ίδιος θα έπρεπε να πει: συγγνώμη, παιδιά, αυτό το κόμμα δεν είναι το κόμμα που.
0: Τέλος πάντων, με αντιπροσωπεύει και
1: αντιπροσωπεύει, φεύγω. Ναι. Δεν το έκανε αυτό.
0: Μα ο Πρωθυπουργός την ΔΕΘ είπε ότι δεν είχα σκοπό ποτέ να φτάσω σε σημείο να διαγράψω έναν πρώην Πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος. Αναγκάστηκα λόγω των όσων δημόσια δήλωνε.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα μπορούσε να σταθεί πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργός ένας άνθρωπος ο οποίος ακούει έναν πρώην πρωθυπουργό από το ίδιο του το κόμμα, εκλεγμένο βουλευτή και πάλι, να λέει αυτά τα πράγματα. Και δεν θα μπορούσε να σταθεί στο κόμμα. Μετά θα βγαίνει ο καθένας και θα έλεγε τα δικά του.
0: Αφού είχε ένα θεσμικό ρόλο. Και βέβαια εκεί ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε τη διαφοροποίηση με τον Κώστα Καραμαλή. Είπε ότι με τον, και με τον έτερο πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, έχουμε διαφωνήσει, έχει διαφορετικές απόψεις, αλλά είπε δεν ξεπέρασε ποτέ την κόκκινη γραμμή, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και γι' αυτό δεν τέθηκε ποτέ θέμα διαγραφής, είπε ο ίδιος.
1: Τώρα στον κυριακάτικο τύπο το συγκρότημα Μαρινάκη κάνει μια αναφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια που καταβάλει το περιβάλλον Σαμαρά για τη συγκρότηση νέου κόμματος. Είναι αλήθεια ότι έχουν προσεγγίσει άνθρωποι του Σαμαρά δεκάδες στελέχη, ίσως και εκατοντάδες, σε όλη την Ελλάδα, και κάποιοι εξ αυτών σίγουρα έτσι καλώς φλερτάρουν πολιτικά με τον Αντώνη του Σαμαρά, κάποιοι είναι και παλιοί του πολιτικοί και κομματικοί φίλοι. Έτσι και στη Ζάκυνθο έχει προσεγγίσει ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων άνθρωπος του Αντώνη Σαμαρά, μάλιστα ήταν και στο νησί για κάποιες ημέρες. Λένε από το περιβάλλον Σαμαρά ότι δεν ανακοινώνουν τα ονόματα διότι ανησυχούν ότι πρόκειται οι άνθρωποι του Μητσοτάκη να προσεγγίσουν αυτούς τους ανθρώπους, να δουν που έχουν αδυναμίες και να τους τάξουν πράγματα ενδεχομένως και να τους αποτρέψουν από το τελικά να κατέλθουν στις εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, ένας από τους ανθρώπους που στη Ζάκυνθο αναφέρεται στη συγκεκριμένη εφημερίδα ότι θεωρείται ότι βρίσκεται στη λίστα Σαμαρά είναι ο Παύλος ο Καψαμπέλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθο. Γιατρός Παύλος Καψαμπέλης.
0: Ναι, ναι.
1: Χειρουργός. Επικοινωνήσαμε εμείς σήμερα το πρωί με τον ίδιο
0: και μας είπε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα όλα αυτά που γράφονται. Κανείς δεν τον έχει προσεγγίσει από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά. Όταν ρωτήθηκε, και θα το πω, όταν ρωτήθηκε τι θα κάνει εάν γίνει αυτή η προσέγγιση, δεν θέλησε να απαντήσει. Είπε όμως ότι μέχρι σήμερα κανείς δεν με έχει προσεγγίσει από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά.
1: Σε αντίθεση με άλλα πρόσωπα τα οποία ακούστηκε στη Ζάκυνθο ότι προσεγγίστηκαν, επικοινωνήσαμε μαζί τους, ο Σωτήρης ο Γαρακάς, πρώην αντινομάρχης, η Χριστίνα Ελούτζη,
0: ναι,
1: σύζυγος του αποθωνόντος νομάρχη και βουλευτή Διονύση Γάσπαρου, ο γιος επίσης. Ναι, ναι. Από ό,τι μας είπε η κυρία Λούντζη, όντως έχουν δεχτεί προτάσεις
0: και το σκέφτονται. Αυτό.
1: Μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Σήμερα. Λοιπόν, έχουμε να πούμε και πολλά πράγματα διότι υπάρχουν τοπικές εξελίξεις πολύ πρόσφατες μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα το κάνουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήρια.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26 950 25 798.

0: DJ Spiros House Motion. Opening act, Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ, Spiros House Motion.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο κήπο.

0: θέατρο, στον Αυριακό.
1: Άντε πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
2: Σταντ-απάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Εδώ είμαστε στον Στίγμα, 20 λεπτά πριν από τις 11. Είναι ο Γρηγόρης Μπάστας και ο Σπύρος Λιβέρης στο μικρόφωνο και σήμερα θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Υπενθυμίζω ότι έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω του Viber και του WhatsApp. Αν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας stigmafm.gr, μπορείτε να πατήσετε το σχετικό κουμπάκι και να στείλετε είτε φωνητικό είτε γραπτό μήνυμα σε εμάς την εκπομπή. Ερωτήσεις, παρατηρήσεις, καταγγελίες, οτιδήποτε θέλετε και κρίνετε ότι θα είναι χρήσιμο, ότι θα βοηθήσει στην εξέλιξη της εκπομπής. Μπορείτε να στέλνετε και αρχεία, ενδεχομένως μια φωτογραφία από κάποιο περιστατικό, από κάποιο γεγονός που έχετε αποτυπώσει με το κινητό σας. Εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε, να είστε σίγουροι ότι δεν ξεφεύγει μήνυμα που δεν διαβάζουμε. Λοιπόν, το θέμα που απασχόλησε όλη την προηγούμενη εβδομάδα σε τοπικό επίπεδο ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο ίδρευσης των ορεινών περιοχών της Ζακύνθου. Μιλάμε για τον αγωγό Αγία Μαρίνα Λούχα, γύρι Άγιος Λέοντας. Σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο Δημοτικός Συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας, το έργο αυτό πληρώθηκε σχεδόν στο σύνολό του, χωρίς ο εργολάβος να το έχει ολοκληρώσει. Πήρε τα λεφτά ο εργολάβος χωρίς να έχει ολοκληρώσει το έργο. Άνοιξε μια μεγάλη πολιτική συζήτηση. Αναμένεται πλέον ο έλεγχος της Διαχειριστικής Αρχής. Αύριο, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, κλιμάκιο της Διαχειριστικής Αρχής θα βρίσκεται στο νησί.
1: Είναι ήδη στο νησί.
0: Είναι ήδη στο νησί.
1: Αύριο ξεκινάει ο έλεγχος.
0: Αύριο όμως έχει προγραμματιστεί τριήμερος έλεγχος, τριήμερη επιθεώρηση του έργου, του συγκεκριμένου έργου, προσέξτε, Αγία Μαρίνα Λούχα, γύρι Άγιος Λέοντας. Τι πρέπει να ψάξουν οι ελεγκτές, γιατί έχουμε πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες, τι πληρώθηκε, τι κατασκευάστηκε, τι λειτουργεί. Και εδώ πλέον τα πράγματα γίνονται πολύ απλά. Αφήνουμε στην άκρη τις ανακοινώσεις, αφήνουμε στην άκρη τους χαρακτηρισμούς, αφήνουμε στην άκρη τις πολιτικές κόντρες και περιμένουμε αριθμούς και επιστοποιήσεις. Τι πληρώθηκε, τι κατασκευάστηκε και κυρίως τι λειτουργεί. Αν λειτουργεί κάτι, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ανοίγουν τις βρύσες τους οι κάτοικοι των ορεινών για να τρέξει το νερό.
1: Ναι.
0: Η Δημοτική Αρχή δεν παίρνει επίσημα θέση, δεν έχει δώσει αναλυτική ενημέρωση για το έργο. Έχουμε τσιμπήσει, να το πω έτσι, κάποιες δηλώσεις δεξιά και αριστερά. Μεταξύ αυτών και ο Δήμαρχος έχει ψελίσει δύο κουβέντες. Λέει ότι τα έργα βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.
1: Δεν έχει παραδοθεί.
0: Ότι δεν έχουν παραλυθεί τα έργα αυτά οριστικά και ότι και η ίδια η Δημοτική Αρχή ζητά να πέσει άπλετο φως, ζητά τον θεσμικό έλεγχο. Η ΔΕΙΑΖΑ από την πλευρά της διευκρινίζει ότι για τον αγωγό των ορεινών είναι ο κύριος του έργου, αλλά η εκτέλεσή του γίνεται από τον Δήμο Ζακύνθου μέσω προγραμματικής σύμβασης, ούτε λίγο ούτε πολύ ρίχνει την κύρια ευθύνη στον Δήμο. Και τώρα βέβαια έχουμε τον έλεγχο της Διαχειριστικής Αρχής. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει και κοινοβουλευτική παρέμβαση για το θέμα. Βασίζεται στις καταγγελίες της παράταξης Δύναμη Ελπίδας η συγκεκριμένη παρέμβαση. Ο βουλευτής Κέρκυρας και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Μπιάγκης, φέρνει στη Βουλή το θέμα, τις καταγγελίες που αφορούν το έργο, κάνει αναφορά προς τους υπουργούς περιβάλλοντος και ενέργειας, εσωτερικών και εθνικής οικονομίας και οικονομικών, ζητά να πραγματοποιηθεί πλήρης έλεγχος της πορείας και της υλοποίησης του έργου. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν θα ξεκινήσει αύριο ο έλεγχος. Έχουμε όμως μια επιπλέον εξέλιξη που αλλάζει κατά κάποιο τρόπο την διάσταση αυτής της υπόθεσης. Η Δύναμη Ελπίδας, με ανακοίνωση που έβγαλε την περασμένη Παρασκευή, ανοίγει και ένα δεύτερο φάκελο. Μετά τον αγωγό των ορεινών, στο μικροσκόπιο του συνδυασμού μπαίνει ένα άλλο σημαντικό έργο. Αναφέρομαι στον αγωγό Μπόχαλης Φιλικών, συγκεκριμένα στην αποκατάσταση του κεντρικού αγωγού υδροδότησης της πόλης, που ξεκινά από την δεξαμενή της Μπόχαλης μέχρι και την οδό Φιλικών. Θυμάστε πόσο μας ταλαιπώρησε και αυτό το έργο, για πόσο μεγάλο διάστημα ο δρόμος αυτός ήταν κλειστός, πόσο ταλαιπωρήθηκαν και όσοι χρησιμοποιούν αυτό το δρόμο για να μπουν ή να βγουν από την πόλη και οι κάτοικοι της περιοχής.
1: Τον ίδιο ανάδοχο.
0: Έτσι. Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο αυτών έργων είναι ο εργολάβος, ο ίδιος εργολάβος, ναι. Ονόματι Αλαβέρας, ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε στη Ζάκυνθο τις ημέρες της θητείας Αρετάκη ως αντίβαρο στα ντόπια εργολαβικά συμφέροντα. Κάπως έτσι τον είχε παρουσιάσει ο προηγούμενος δήμαρχος, ο κύριος Αρετάκης.
1: Βέβαια να πούμε ότι η διαφοροποίηση της μιας καταγγελίας για τον αγωγό στα ορεινά με τον αγωγό από την Βόχαλη οδό φιλικών και τα λοιπά, ότι το δεύτερο έργο έχει ολοκληρωθεί.
0: Φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί, διότι αν κρίνω από το περιεχόμενο της ανακοίνωσης του συνδυασμού δύναμη ελπίδας,
1: σωστά, φαίνεται.
0: Αλλού το πάει το πράγμα. Έχουμε λοιπόν μια νέα επίσημη αναφορά με την οποία ο συνδυασμός ζητά ανεξάρτητο τεχνικό, οικονομικό και δημοσιονομικό έλεγχο και για αυτό το έργο. Και εδώ υπάρχει ένας αριθμός που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητος. Το 99,5% το στρογγυλοποιώ είναι το ποσό που έχει εκταμιευθεί για το συγκεκριμένο έργο. Τα χρήματα που έχει πάρει ο εργολάβος ήταν ένα έργο λίγο κάτι παραπάνω από το εκατομμύριο το συγκεκριμένο, από ό,τι θυμάμαι. Και το ερώτημα είναι αν το έργο το οποίο έχει κατασκευαστεί αντιστοιχεί σε αυτό το ποσό. Αν όλα δηλαδή όσα προβλέπονται μέσα στη μελέτη του συγκεκριμένου έργου έχουν υλοποιηθεί κατά τον τρόπο που περιγράφονται. Η παράταξη δεν δηλώνει σε αυτή τη φάση ότι αποδεικνύεται κάποια παρανομία. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ζητά όμως επίσημο και ανεξάρτητο έλεγχο για να διαπιστωθεί αν υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα σε συγκεκριμένα πράγματα. Τι εγκρίθηκε, τι κατασκευάστηκε, τι πληρώθηκε και τι λειτουργεί σήμερα. Είναι ουσιαστικά τα ίδια ερωτήματα που θέτει, ναι, η δύναμη ελπίδας και για τον αγωγό των ορεινών. Αλλά υπάρχει και ένα στοιχείο που κάνει το ερώτημα ιδιαίτερο σοβαρό, του τι συμβαίνει και με αυτό το έργο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η δύναμη ελπίδας, μέχρι τις 20 Μαρτίου του 2026 είχαν πραγματοποιηθεί πληρωμές 1.138.000 ευρώ στρογγυλά, σχεδόν όλο το ποσό δηλαδή. Και εδώ κάτι το οποίο πρέπει να ερευνηθεί είναι αν το ποσό αυτό της πληρωμής των χρημάτων που έχει λάβει ο εργολάβος έχει, για αυτό το ποσό έχει υλοποιήσει το αντίστοιχο έργο. Είναι το βασικό ερώτημα και εδώ. Και κυρίως τίθεται ένα ερώτημα αν το έργο λειτουργεί σήμερα έτσι όπως ακριβώς προβλεπόταν από τη μελέτη του. Εδώ είναι το ερωτηματικό. Άρα λοιπόν έχουμε δύο διαφορετικά έργα ίδρευσης, πολύ σημαντικά και τα δύο. Έχουμε δύο διαφορετικές αναφορές από τον συνδυασμό δύναμη ελπίδας. Δεν πρέπει να βάλουμε τα δύο έργα στο ίδιο τσουβάλι, ούτε να προκαταβάλουμε το αποτέλεσμα οποιοδήποτε ελέγχου. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε πως μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τίθενται παρόμοια ερωτήματα για δεύτερο μεγάλο έργο ίδρευσης. Άρα το ζήτημα αρχίζει να γίνεται ευρύτερο. Υπάρχει επαρκής μηχανισμός των δημοτικών έργων? Ποιος ελέγχει ότι αυτό που πιστοποιείται έχει πράγματι κατασκευαστεί? Ποιος ελέγχει ότι ο εξοπλισμός που πληρώνεται έχει εγκατασταθεί? Ποιος παρακολουθεί τις τροποποιήσεις του φυσικού αντικειμένου? Διότι στην πορεία του έργου κάποια πράγματα μέσα από τη μελέτη αλλάζουν, προσαρμόζονται κάποιοι δείχτες, διότι αλλάζουν και οι τιμές, υπάρχουν τα απρόβλεπτα που υπάρχουν μέσα σε ένα έργο, ναι, οπότε προβλέπεται και η αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολύ ενδιαφέρον η όλη υπόθεση. Να βάλουμε στην κουβέντα μας όμως τον επικεφαλής της δύναμης ελπίδας, τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Καλημέρα κύριε Τσουρουνάκη, καλή εβδομάδα. Μας ακούτε?
1: Κύριε Τσουρουνάκη, μας ακούτε?
0: Μάλλον έχει πέσει η γραμμή, να κάνουμε μια προσπάθεια να τον φέρουμε και πάλι στη γραμμή.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Τσουρουνάκης και συνδυασμός και ο συνδυασμός δύναμη ελπίδας μέσα σε σχεδόν μια εβδομάδα έχει θέσει δύο μεγάλα ζητήματα. Έτσι ξεκινήσαμε θερμά τον Σεπτέμβριο, δεν φτάνει που έχει έτσι κι αλλιώς ψηλές θερμοκρασίες. Έχουμε και ψηλά το πολιτικό θερμόμετρο λόγω αυτών των δύο καταγγελιών, οι οποίες ξεκίνησαν το προπροηγούμενο Σάββατο αρχικά με το έργο πάνω στα ορεινά, με τις καταγγελίες που έγιναν τότε, και συνεχίστηκαν την προηγούμενη Παρασκευή με το έργο αυτό της αποκατάστασης του κεντρικού αγωγού υδροδότησης της πόλης από την Μπόχαλη, από τις δεξαμενές εκεί της εγκαταστάσεις της ΔΕΙΑ στην Μπόχαλη, μέσω της οδού Φιλικών μέχρι εκεί το γνωστό σταυρό που λέμε.
1: Ναι.
0: Ένα έργο που επίσης ταλαιπώρησε. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Τσουρουνάκη.
1: Ναι. Κύριε Τσουρουνάκη, μας ακούτε? Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ναι, καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους Αγιδινούς. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης. Τι είναι αυτό που σας έκανε, κύριε Τσουρουνάκη, αμέσως μετά τον αγωγό των ορεινών να ανοίξετε και δεύτερο φάκελο? Έχετε βρει κάτι συγκεκριμένο ή αποφασίσετε έτσι τώρα να πάρετε ένα προς ένα τα έργα τα οποία έχουν εκτελεστεί ή εκτελούνται από την Δημοτική Αρχή και τη ΔΕΙΑ και να τα ψάξετε? Υπάρχει κάτι κοινό ανάμεσα στα δύο έργα, αυτό θέλω να πω.
2: Το μόνο κοινό είναι ότι είναι ο ίδιος εργολάβος, όπως σας άκουσε και ο κύριος Αλαβέρας. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εμείς πολύ καιρό τώρα μιλάμε για κακοδιαχείριση στο Δήμο και ρεμούλες, και δεν είναι μόνο αυτά. Έρχεται τσουνάμι σκανδάλων, δεν σταματάμε εδώ, να ξέρετε. Και έρχεται και τσουνάμι ατασταλιών από υπηρεσίες δημόσιες. Λοιπόν,
0: για το συγκεκριμένο έργο θέλω να σας ρωτήσω, για το έργο της Φιλικών. Εσείς έχετε διαπιστώσει κάποια συγκεκριμένη παρατυπία?
2: Θα σας πω.
0: Και απλά το ψάχνετε τώρα επειδή υπάρχει αυτό το προηγούμενο με τον αγωγό στα ορεινά?
2: Όχι, θα σας πω αμέσως. Έχουν περάσει, να κάνω ένα μικρό πρόλογο, 10 μέρες από τη μέρα της καταγγελίας μας και κανένας δεν βγήκε από τη Δημοτική Αρχή να αρθρώσει δύο λέξεις. Όπως σωστά είπατε, είπε ο Δήμαρχος ότι συγκεντρώνουμε τα στοιχεία και θα βγούμε. Δεν ξέρω πόσες μέρες χρειάζεται ο Δήμαρχος από τις τεχνικές υπηρεσίες στο Βανάτο μέχρι το Κεντρικό Δήμο να συγκεντρώσει τα στοιχεία. Κάτι
1: οφείλω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Τσουρουνάκη, οφείλω για να αποκατασταθεί αλήθεια ότι μίλησε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Πλέσσας.
2: Μίλησε
1: να το πω, έτσι, να το πούμε απλά.
2: Ναι, το γνωρίζω.
1: Ναι, άρα μίλησε κάποιος, αυτό λέω.
2: Ένα λεπτό. Ο κύριος Πλέσσας τι είπε? Είπε κάτι για το έργο ή είπε ότι αν κάνουμε λάθος ποιος θα ζητήσει συγγνώμη? Εγώ θα ζητήσω συγγνώμη αν κάνουμε λάθος, και έχουμε να έχουμε κάνει ένα μεγάλο λάθος όλοι μας, και αυτή τη στιγμή να τρέχει νερό τις βρύσες των ορεινών. Το γνωρίζετε, έχετε περάσει εσείς, έχει περάσει όλη η Ζάκηθος από εκεί, από το συγκεκριμένο σημείο. 2-3 χρόνια τώρα οι σωλήνες, με ό,τι συνεπάγεται, φθορές από τον ήλιο και τον καύσωνα στους δρόμους, χαλίκια στους δρόμους, τα πάντα πεταμένα. Είχε γίνει περίπου το 40% του έργου, και το μόνο που κάνει η Δημοτική Αρχή αυτές τις μέρες μετά την καταγγελία μας είναι να έχει μηχανήματα και μπουλντόζες στη συγκεκριμένη περιοχή και να πετάει τις σωλήνες μέσα στους τράφους από ροή των οβρίων, να σκεπάζει και να κλείνει με άμμο τα χαντάκια.
0: Μιλάτε για μηχανήματα του Δήμου ή κάποιου εργολάβου?
2: Ήταν και ο αγαπητός Βίτσος ήταν 1-2 μέρες εκεί με κάνα δύο άτομα, δεν ξέρω ακριβώς τι έκανε. Ήταν το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας εκεί. Όμως είναι μηχανήματα του εργολάβου που προσπαθούν όπως και η ευθύνη είναι του Δήμου να μπαλώσουν μια κατάσταση, πετάγοντας τις σωλήνες της σύνδρευσης μέσα στα χαντάκια, χωρίς υπόστρωμα, χωρίς τίποτα, χωρίς καμία προδιαγραφή. Δηλαδή, και να λειτουργήσει το έργο εντός εισαγωγικών, που δεν μπορεί να λειτουργήσει τις επόμενες μέρες, θα είναι άχρηστο. Διότι όταν οι σωλήνες ακουμπάνε σε ξύλα, σε πέτρες και σε σκουπίδια, καταλαβαίνετε, ταλαιπωρημένες τόσο καιρό από τον ήλιο, καταλαβαίνετε, με το που θα δοθεί νερό θα γίνει σουρωτήρι το συγκεκριμένο δίκτυο. Είναι κρίμα, είναι ντροπή για τη Ζάκηθο το 2026 να γίνονται έτσι τα έργα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το έργο έχει πληρωθεί, δεν έχει τελειώσει, θα αργήσει να τελειώσει, και εμείς λέμε πού πήγαν τα λεφτά. διότι ακούστηκα και κάποια ψελίσματα ότι τα λεφτά τα χρειαστήκαμε για τη Φιλικών, γιατί ήταν μεγάλο πρόβλημα. Η Φιλικών λοιπόν ήταν μεγάλο πρόβλημα. Η Φιλικών είχε ένα προϋπολογισμό, ας πούμε, 600.000 ευρώ, και το 600.000 ευρώ η ΔΕΙΑΣ, και μπορεί να έχω ψηφίσει εγώ, το έκανε 1.100.150. Έχουν πληρωθεί όλα τα χρήματα εκτός από 6.000. Επομένως δεν είναι δικαιολογία ότι τα χρήματα από τον αγωγό Λούχα Άγιο Λέοντα, από τον αγωγό Αγία Μαρίνα Άγια Λέοντα, χρησιμοποιήθηκαν στη Φιλικών, διότι η Φιλικών είχε τη δικιά της χρηματοδότηση, η οποία ήταν και πάρα πολύ μεγάλη.
0: Μιλάμε για ένα έργο, βέβαια, λειτουργικό το έργο της Φιλικών. Δηλαδή, παίρνει νερό η πόλη από το συγκεκριμένο αγωγό.
2: Νερό παίρνει. Όμως το ΕΣΠΑ δεν χρηματοδοτεί έργα που γινόντουσαν όπως το 60. Το ΕΣΠΑ και τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτούν έργα σύγχρονα με σύγχρονες τεχνολογίες.
0: Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί στο συγκεκριμένο έργο, δηλαδή δεν κατασκευάστηκε με τις προδιαγραφές που καταγράφονται στη μελέτη. Για να ρωτάτε κάτι, υποψιάζομαι εγώ ότι κάτι μπορεί να έχετε κατά νου, για να το λέτε.
2: Θα σας πω αμέσως ένα λεπτό. Πριν μερικές μέρες, παρόλο που το ξέραμε, έξω από τις 24 ώρες, ένας υπάλληλος της ΔΕΙΑΣ πυροκίνητα άνοιγε και έκλεινε τις βάνες.
1: Αυτό είναι σύνηθες, κύριε Τσουρουνάκη. Το έχω δει και εγώ προσωπικά, γιατί από εκείνη την περιοχή περνάω καθημερινά. Ωραία. Πάρα πολλές φορές.
2: Η μελέτη λοιπόν δεν προβλέπει χειροκίνητα να ανοίγουν και να κλείνουν οι βάνες. Η μελέτη προβλέπει ηλεκτρικές βάνες. Η μελέτη προβλέπει τηλεμετρία και τηλεχειρισμό. Η μελέτη προβλέπει ότι από το γραφείο της ΔΕΙΑΣ ο τεχνικός θα μπορεί να πατάει ένα κουμπί και να ανοίγουν και να κλείνουν οι βάνες. Η μελέτη προβλέπει μετρητές, να δούμε πόσο νερό μπαίνει στην πόλη και πόσο καταγράφουν τα ρολόγια. Η μελέτη προβλέπει και άλλα πράγματα, τα οποία αυτά ρωτάμε, αυτά ζητάμε να διερευνηθούν, και από εκεί και πέρα ας ευχηθούμε και πάλι να έχουμε κάνει εμείς λάθος.
0: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Τσουρουνάκη, και το συγκεκριμένο έργο το είχε αναλάβει ο Δήμος για λογαριασμό της ΔΕΙΑΣ με προγραμματική σύμβαση, ή το κατασκεύαζε η ΔΕΙΑΣ?
2: Όχι, από όσο θυμάμαι, είναι με προγραμματική σύμβαση με το Δήμο.
0: Μάλιστα. Συνεχίστε.
2: Λοιπόν, αυτά καταγγέλουμε, αυτά ζητάμε να διερευνηθούν, και ελπίζουμε τις επόμενες μέρες που θα είναι εδώ οι αρμόδιοι ελεκτές από τη διαχειριστική να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει, που είμαι σίγουρος ότι τα όργανα αυτά θα δουλέψουν χωρίς προβλήματα.
0: Τα στοιχεία για τα οποία μιλάτε, κάνετε αναφορά στη νέα καταγγελία σας και στο δελτίο τύπου, τα τιμολόγια και οι πληρωμές υπάρχουν στη Διάβγεια και από εκεί τα έχετε λάβει ή έχετε άλλες πηγές? Δηλαδή είναι δημόσια στοιχεία?
2: Οι πληρωμές είναι δημόσιο στοιχείο. Στη Διάβγεια δεν υπάρχουν τα τιμολόγια του έργου, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, όπως είναι πρόβλημα στο Λούχα Γύρι, γιατί και εκεί το μόνο βέβαιο είναι ότι το έργο δεν έχει τελειώσει. Προσκόπηκε λοιπόν τιμολόγιο ότι το έργο έχει τελειώσει, γιατί και εκεί έχει εξοβληθεί κατά 98% ότι έχει τελειώσει. Δεν θέλω να πιστέψω ότι η Δημοτική Αρχή πλήρωσε αυτά τα χρήματα 1.520 χωρίς τιμολόγιο. Είναι και αυτό ένα σενάριο. Δεν το γνωρίζω όμως. Αυτό θα το αποδείξει ο έλεγχος που θα γίνει από τη διαχειριστική.
0: Άρα αυτό που υποψιάζεστε είναι ότι...
2: Έχει κοπεί λοιπόν τιμολόγιο, είναι μαϊμού. Είναι ψεύτικο. Πώς κόπηκε ένα τιμολόγιο όταν το αντλιοστάσιο ή δεξαμενή μάλλον στην Αγία Μαρίνα είναι έτοιμη για να εξοφληθεί το έργο, ενώ δεν υπάρχει δεξαμενή?
0: Ναι. Και το ίδιο λέτε και για τη Φιλικών, δηλαδή ότι ενδεχομένως να κατασκευάστηκε το έργο όχι με τον τρόπο που προβλέπεται από την μελέτη, να λείπουν δηλαδή εξαρτήματα, μηχανισμοί και από την κατασκευή του.
1: Απαιτούμενα είναι αυτά τα οποία...
0: Ναι. Να το απλοποίησαν, αλλά παρόλα αυτά να πληρώθηκαν για αυτό που λέει η μελέτη.
2: και αν προφανώς το έργο έχει παραλυφθεί, δεν το γνωρίζω αυτό, διότι πρόσφατα πριν 3-4 μέρες κάτω από το θέατρο, το υπαίθριο δημοτικό θέατρο, ήταν συνεργεία της ΔΕΙΑ στο Φρεάτιο και έκαναν κάποιες παρεμβάσεις. Επομένως, για να παρεμβαίνει η ΔΕΙΑ σημαίνει ότι το έργο έχει παραλυφθεί. Αν δεν έχει παραλυφθεί, με ποια δικαιοδοσία παρεμβαίνει στο συγκεκριμένο έργο η ΔΕΙΑ? Είναι κάποια πράγματα που θέλουν απαντήσεις, και αρμόδιοι να απαντήσουν είναι οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Εμείς δεν προδικάζουμε κανένα, ούτε βγάζουμε γρήγορα και επιπόλαια συμπεράσματα. Αρμόδιες είναι να απαντήσουν οι υπηρεσίες. Εμείς περιμένουμε οι υπηρεσίες μετά την καταγγελία μας να ενημερώσουν την κοινωνία για το τι έχει συμβεί.
0: Διάβασα τις προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Τσουρουνάκη, σε κάποια τοπικά μέσα δηλώσεις που έχετε κάνει, και έχετε αναφέρει ότι δεχτήκατε σοβαρές απειλές και ότι έχετε ενημερώσει σχετικά την εισαγγελία για αυτή την υπόθεση. Χωρίς να μπούμε σε στοιχεία που μπορεί να επηρεάζουν την έρευνα, έχετε κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα στην εισαγγελία?
2: Βεβαίως.
0: Έχετε επίσης στοιχεία που συνδέουν αυτά τα πρόσωπα πολιτικά ή θεσμικά με τον Δήμαρχο?
2: Βεβαίως.
0: Ή λέτε το περιβάλλον, είναι στο περιβάλλον του Δημάρχου, έτσι?
2: Είπα στο περιβάλλον, μα και στενοί συνεργάτες του Δημάρχου.
0: Γνωρίζετε αν ο Δήμαρχος έχει γνώση αυτών των συζητήσεων?
2: Δεν το γνωρίζω.
0: Θεωρείτε ότι οι απειλές αυτές που, όπως λέτε, δεχτήκατε σχετίζονται με τις καταγγελίες που έχετε κάνει για το έργο στην Ονή Ζάκυνθο και τώρα για τη Φιλικών?
2: Όχι, ήταν πριν τις καταγγελίες.
0: Αφορά και κάποιο άλλο έργο?
2: Μέχρι εκεί, κύριε Λιβέρη, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Μέχρι εκεί, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Δεν είναι σωστό να πω πράγματα που μπορεί να είναι το φάκελο της δικογραφίας που σχηματίζει γενικότερα η εισαγγελέα Ζακύρθου. Είναι και ποινικό αδίκημα, νομίζω, να διαρρέω στοιχεία. Εγώ είπα ένα γεγονός, από εκεί και πέρα είναι η δικαιοσύνη στη μέση, έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Αν και με τα διπλά εντάλματα του Δημάρχου έχουν καθυστερήσει, γνωρίζουμε ότι η δικαιοσύνη καθυστερεί, όμως όταν κλείσει ο κύκλος θα αποδειχθεί και αυτό το τι έχει συμβεί. Λοιπόν, και βέβαια υπάρχουν κύκλοι που στηρίζουν και ή προστατεύανε το Δήμαρχο, οι οποίοι σιγά σιγά εγκαταλείπουν αυτή τη στήριξη και την προσπάθεια, διότι θα εκτεθούν, και δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω γι' αυτό.
0: Βασιζόμενος στις ίδιες αυτές δηλώσεις, επειδή αναφέρατε δημόσια ότι αφήσατε ένα υπονοούμενο ότι ένας εργολάβος μπορεί να λειτουργήσε ως μεταφορική ταινία χρημάτων προς συμμετέρους. Λέτε ότι δεν έχετε αποδείξεις για κάτι τέτοιο.
2: Ερώτηση έκανα. Κύριε Λιβέρη, είναι απλό. Πού πάνε τα λεφτά των Ζακυρθινών? Πού πήγε το 1,5 εκατομμύριο για Λούχα Γύρη, γιατί είχε γίνει ένα έργο 400.000, όχι παραπάνω, τώρα τα κουκουλούν άρον-άρον. Πού θα πάνε τα 9.600.000 όταν στο Δήμο η αποκομιδή στήχιζε 3,5 εκατομμύρια και δίνουμε σε έναν ιδιώτη? Πού θα φταίει ο ιδιώτης? 9.600.000. Τα ποσά είναι τεράστια, δεν μιλάμε για 100 και 200.000 παραπάνω. Πού είναι αυτό που καταγγέλλουμε για την Φιλικών και να δούμε πού θα αποδειχθεί? Και πού είναι η καταιγίδα, το τσουνάμι που έρχεται αύριο μεθαύριο? Γιατί έρχεται ένα τσουνάμι πολύ μεγάλο, κύριε.
0: Που αφορά άλλα δημόσια έργα, άλλα έργα του Δήμου.
2: Όχι ακριβώς. Όχι από εμάς, από υπηρεσιακούς παράγοντες. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν ζούμε στη δεκαετία του 50. Θα υπάρξει και λίγο διαφάνεια σε τούτον εδώ τον τόπο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τι θα δούμε τις επόμενες μέρες, αλλά ήδη οι δύο καταγγελίες που έχετε κάνει, που είναι εξαιρετικά σοβαρές ως θέματα, θα έπρεπε πιστεύω να απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχετε ζητήσει να γίνει έκτακτη συνεδρίαση για αυτό το θέμα? Ναι, ή περιμένετε βέβαια, τον έλεγχο?
2: Θα σας πω. Έχω μιλήσει με την παράταξη του κυρίου Αρετάκη, έχω μιλήσει και με τον Διονύση τον Κλάδη, σήμερα θα μιλήσω και με τον κύριο, με τον Γιώργο τον
1: Κωνσταντίνου
2: από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 9 υπογραφές. Η παράταξη του κυρίου Αρετάκη έχει δεχτεί να ζητήσουμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα το καταθέσουμε αύριο το αίτημα, διότι για τεχνικούς λόγους, τέλος πάντων, και για λόγω χρόνου και για το ότι λείπει ο κύριος Τουρκάκης, και σε μια επικοινωνία που είχαμε θέλει να παρευρίσει σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε δεν αλλάζει κάτι μία-δύο μέρες αργότερα. Μέσα στη βδομάδα πιστεύω, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Τουρκάκης θα γυρίσει την Πέμπτη, μέσα στη βδομάδα θα γίνει κάποιο Δημοτικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα. Και μέχρι τότε μπορεί να έχουμε και το άλλο θέμα στη δημοσιότητα, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Θα το δούμε.
0: Επειδή φαντάζομαι ότι σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, πέρα από τις καταγγελίες, απαντήσεις δεν είναι εύκολο να δοθούν, εάν δεν υπάρχει το πόρισμα του ελέγχου, ο οποίος ξεκινά αύριο. Γνωρίζετε μήπως πότε η διαχειριστική αρχή θα δώσει το πόρισμα αυτό?
2: Δεν το ξέρω ακριβώς. Δεν το ξέρω. Θα το δούμε. Είναι θέμα της διαχειριστικής.
1: Θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα.
2: Εγώ να πω ότι σήμερα, λίγο καθυστερημένα βέβαια, αλλά δεν υπήρχε χρόνος, θα ενημερώσω τους μηχανικούς της Ζακύνθου, σε λίγο μετά τη συνέντευξή μας θα πάρω κάποια τηλεφωνήματα. Ζητάω συγγνώμη από το Σύλλογο Μηχανικών και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Έχω καθυστερήσει μια εβδομάδα, ας πούμε, να τους ενημερώσω. Όμως πιστέψτε με, δεν υπήρχε χρόνος. Οι πληροφορίες και η πίεση ήταν με πάρα πολλές πληροφορίες, καταιγιστικές να πω. Υπήρχε μεγάλη πίεση χρόνου, πάρα πολλές υποχρεώσεις. Όμως στο Δημοτικό Συμβούλιο θα ζητήσουμε με την αίτησή μας να καλεστεί και να καλεστούν και οι μηχανικοί της Ζακύνθου για να πούν την άποψή τους, επειδή είναι τεχνικό θέμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουρνάκη.
1: Σας
2: ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Πριν περάσουμε στο επόμενο μας διάλειμμα, οφείλω να πω ότι από την Περιφερειακή Αρχή διαρρέεται. Να πούμε ότι σήμερα, μάλλον ότι αύριο, ξεκινά ο έλεγχος από τη Διαχειριστική Αρχή για το έργο στα ορεινά του ΑΟΥ. Αυτό που διαρρέεται από την Περιφερειακή Αρχή είναι ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Υπάρχει ότι πρόβλημα. Ότι φαίνεται ο Δήμος να βρίσκεται σε δύσκολη θέση.
1: Ναι.
0: Βέβαια, να πούμε κάτι άλλο, ότι έτσι, έχουμε κάνει αρκετές προσπάθειες να μιλήσουμε και με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Διαχειριστικής Αρχής και με τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, ο οποίος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί δημόσια όταν έχει στα χέρια του το πόρισμα της υπηρεσίας που θα κάνει τον έλεγχο.
1: Ναι. Τόσο ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Τρεπεκλής, που είναι ο πρόεδρος Διαχειριστικής, όσο και ο κύριος Ασπιώτης, που είναι ο διευθυντής στην Διαχειριστική, αμφότεροι είπαν ότι πρέπει να γίνει ο έλεγχος, να ολοκληρωθεί, να βγει το πόρισμα, και εν συνεχεία εδώ είμαστε για να μιλήσουμε. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
3: Stigma Radio. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26 95 0 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
9: Στίγμα Radio.
10: Το φέρι μπιζού.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Στον Στίγμα και πάλι, ένα τέταρτο μετά τις 11, Γρηγόρης Μπάστας και Σπύρος Λιβέρης, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 10 στις 12.
3: Την προηγούμενη Παρασκευή, την περασμένη Παρασκευή, ασχοληθήκαμε με την προετοιμασία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, που ξεκινά την Παρασκευή αυτή.
2: Και σταθήκαμε ιδιαίτερα σε ένα πρόβλημα που το βρίσκουμε μπροστά μας κάθε Σεπτέμβριο τα τελευταία χρόνια και το ξαναθυμόμαστε. Σε ένα νησί όπου η τουριστική αγορά έχει εκτοξεύσει τα ενίκια και πολλά σπίτια κατευθύνονται είτε στη βραχυχρόνια είτε στην εποχική μίσθωση, ένας νεοδιόριστος ή ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός μπορεί να βρει θέση στο σχολείο, αλλά δύσκολο να βρει σπίτι που να μπορεί να πληρώσει.
3: Ναι.
2: Έτσι. Η πρόσφατη ιδιωτική πρωτοβουλία που αναδείξαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα με την διάθεση κάποιων δωματίων σε εκπαιδευτικούς με μηδαμινό μίσθωμα είναι ασφαλώς σημαντική, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει και ένα βασικό ζήτημα. Μπορεί η λειτουργία των σχολείων ενός ολόκληρου νησιού να εξαρτάται από το αν κάθε χρόνο θα εμφανιστεί ένας ιδιώτης ή περισσότεροι ιδιώτες για να καλύψουν τα κενά? Το λέω γιατί άλλοι νησιωτικοί δήμοι, άλλες περιφέρειες δίνουν επιδόματα, αξιοποιούν κάποια δημοτικά ακίνητα, δημιουργούν κατοικίες, ακόμα και κατοικίες για να στεγάσουν εκπαιδευτικούς. Άρα το ερώτημα σε εμάς εδώ, πέρα από την πίεση που ασκείται στην κυβέρνηση γιατί δεν δίνει λύση στο θέμα, πρέπει να είναι και προς τους τοπικούς παράγοντες και προς την περιφέρεια και προς τον Δήμο, αν υπάρχει κάποιο σχέδιο από την πλευρά τους να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και κάθε δημόσιο υπάλληλο που έρχεται στο νησί για να υπηρετήσει για μία περίοδο, έτσι ώστε να μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι εδώ για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
3: Υποτίθεται ότι υπάρχει το σχέδιο με το κτίριο του παλαιού νοσοκομείου. Κάποια στιγμή, όταν ξεκινήσουν τα έργα, ένα κομμάτι, αν μη τι άλλο, ένα τμήμα αυτού να γίνουν εργατικές κατοικίες.
2: Και από ό,τι φαίνεται ένα μεγάλο τμήμα, αλλά αυτό είναι ένα σχέδιο που θα το δούμε να υλοποιείται μετά από αρκετά χρόνια. Ναι. Αν κρίνει κανείς από την εξέλιξη αυτού του έργου,
3: ναι,
2: που ξεκίνησε μετά την εγκατάλειψη του χώρου και την αλλαγή των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου. Αυτή η κουβέντα βέβαια ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ σε εμάς λόγω του ότι ανοίγουν τα σχολεία σε λίγες μέρες και προσπαθούμε να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται σήμερα και οι σχολικές μονάδες, αλλά και σε επίπεδο στελέχωσης τα ίδια τα σχολεία, αν υπάρχουν εκπαιδευτικοί, αν υπάρχουν κενά, αν τα πάντα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν γονείς εκπαιδευτικούς μαθητές. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει τώρα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Ναι, και θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με την πρόεδρο του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια, την κυρία Έφη Λάζου.
2: Καλημέρα, κυρία Λάζου, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή εβδομάδα. Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
2: Επίσης. Από την δική σας εικόνα, λοιπόν, μέσα από τους εκπαιδευτικούς, είναι έτοιμα τα σχολεία της Ζακύνθου να ανοίξουν και ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αναφέρουν αυτές τις μέρες οι εκπαιδευτικοί με τους οποίους μιλάτε?
4: Ωραία, λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι τα προβλήματα που υπάρχουν στην δημόσια δεν είναι καινούργια, είναι δηλαδή τα ίδια διαχρονικά προβλήματα, θα ανανεώνονται από χρόνο σε χρόνο. Υπάρχουν μικρές αλλαγές, μικρές αλλαγές οι οποίες μπορούμε να τις ακούμε και να λέμε εντάξει, έχουμε διορισμούς, ναι, έχουμε διορισμούς και πέρσι και φέτος είχαμε διορισμούς στη Ζάκυνθο, στην πρωτοβάθμια Ζακύνθου, του ύψους ίσως των 200 εκπαιδευτικών, το οποίο είναι ένα σημαντικό. Είναι σημαντικό νούμερο.
2: 200 στην πρωτοβάθμια μιλάτε?
4: Φέτος έχουμε στους 75 περίπου στην πρωτοβάθμια.
2: Μάλιστα.
4: Έτσι, στην πρωτοβάθμια. Το οποίο πάει να πει ότι είναι αξιόλογο, πρέπει να το μετράμε. Μιλάμε για μόνιμους εκπαιδευτικούς, έτσι.
2: Μάλιστα.
4: Άρα μειώνεται η επικινδυνότητα, ας πούμε, να μείνουμε χωρίς εκπαιδευτικούς στην πρώτη μέρα του σχολείου.
2: Μειώνονται τα κενά.
4: Μειώνονται. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν μεγάλες ταξιοδοτήσεις, υπάρχει μεγάλος φόρτος πλέον, όχι μόνο κόπος εργασιακός αλλά κόπος ψυχολογικός στους εκπαιδευτικούς, το οποίο αρχίζει και έχει μια μεγάλη διαρροή στον χώρο των δημοσίων υπαλλήλων της εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο νησί μας, πιο προώρες τις ταξιοδοτήσεις. Αυτό δημιουργεί μια κατάσταση η οποία λέει ότι τελικά τα κενά θα ανανεώνονται, δηλαδή όσους και να διορίσεις, κάποια στιγμή αυτό το φτωχονευτήρι θα...
2: Δηλαδή εσείς κάνατε την αριθμητική πράξη και βάλατε από τη μία στη ζυγαριά αυτούς που φεύγουν, είτε επειδή συνταξιδοτούνται, ήρθε η ώρα τους, είτε το κάνουν
3: για κάποιον έτσι, άλλο λόγο,
2: νωρίτερα από το αναμενόμενο, και στην άλλη αυτούς που προσλάβαμε. Και η ζυγαριά προς τα πού γέρνει?
4: Όχι, η ζυγαριά γέρνει ότι έχουμε μία πλήρωση σχολείων, αλλά δεν ξέρουμε σε βάθος χρόνου τι θα έχουμε.
2: Άρα έχουμε περισσότερους από όσους έφυγαν, σίγουρα.
4: Ναι,
2: μάλιστα,
4: ναι,
2: φυσικά.
4: Λοιπόν, έχουμε όμως τα κενά δεν έχουν καλυφθεί. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν τόσοι όσοι χρειάζονται. Και γι' αυτό ισχύει ακόμα η ελαστική εργασία. Γι' αυτό
2: δηλαδή θα έχουμε τα ίδια κενά που είχαμε και πέρυσι.
3: Τα έχουν μειωθεί, αλλά δεν θα έχουν εξαλειφθεί.
4: Κενά έχουμε. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι έχουμε γύρω στα 12 κενά, ας πούμε, στους δασκάλους, 15 κενά στους νηπιαγωγούς και περίπου άλλα 7 στις ειδικότητες μετά και την πρώτη φάση.
2: Η ίδια εικόνα δεν που είχαμε και πέρυσι έχει βελτιωθεί κάπως, έστω και λίγο? Ή έχει χειροτερέψει?
4: Νομίζω είναι παρόμοια, είναι ίσως. Δεν θυμάμαι ακριβώς τα περσινά τώρα, νομίζω είναι παρόμοια.
2: Ναι.
3: Αναμένεται όμως και δεύτερο κύμα.
4: Ναι, αναμένεται και δεύτερο κύμα σε λίγες εβδομάδες. Σε κάθε περίπτωση δεν ξέρουμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, βέβαια, και από τους διορισμούς που γίνανε, δεν ήρθαν στο νησί. Αυτό δηλαδή το 75 είναι εικονικό. Γιατί μπορεί και μισή και παραπάνω, ας πούμε, να ζητήσανε άδειες. Το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την πλήρη εικόνα.
3: Ή κάποιοι να αρνηθούν τελικά να έρθουν.
4: Ναι, στη δευτεροβάθμια νομίζω έγινε αυτό.
3: Το ξέρω.
4: Εδώ οι συνθήκες είναι δύσκολες, αλλά δεν έχω γνώση ότι κάποιος, ας πούμε, αρνήθηκε να έρθει στην πρωτοβάθμια. Μπορεί, υπάρχουν κάποιες δυνατότητες, ας πούμε, άδειες, ακόμα και με άδεια αναφοποδοχών, δεν ξέρω, να ορκιστεί και να παραμείνει.
2: Μάλιστα.
4: Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι η δημόσια εκπαίδευση οδεύει σε βελτίωση ή οδεύει σε μια πραγματικά άλλη εποχή. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο ζήτημα που πρέπει να ακούμε. Τα δημόσια σχολεία δηλαδή είναι θέμα ποσότητας ή και ποιότητας? Είναι θέμα ποσότητας τη στιγμή που θα έχουμε 25 τμήματα φουλ ή σε κάποια σχολεία, που στην Αθήνα συγχωνεύονται τα τμήματα, μας αρκούν αυτοί οι εκπαιδευτικοί? Καταλαβαίνετε, δηλαδή η πίεση που δέχεται η εκπαίδευση αυτή τη στιγμή, η αποσυμφόρησή της απαιτεί σίγουρα περισσότερους διορισμούς, σίγουρα μόνιμους διορισμούς και προσλήψεις, γιατί είναι πολύ πιθανό ότι σε 1-2 μήνες, όπου θα έχουν τελειώσει και δεύτερη φάση, κάποιοι άλλοι θα βγουν σε άδειες ανατροφής και τότε δεν θα υπάρχει πίστοση για να έρθουν άλλοι εκπαιδευτικοί, όπως το ζήσαμε και πέρσι αυτό. Και τότε θα αναγκαστούμε να παίρνουμε κάτι, πράγματα τα οποία, εντάξει, είναι μάλλον τριτοκοσμικά, να καταργούμε ολοήμερα τμήματα, να βάζουμε εκπαιδευτικούς να τους μεταφέρουμε από σχολείο σε σχολείο, να φέρει εκπαιδευτικό στον τάξη να πηγαίνει κάπου αλλού.
2: Κύριε Αλάζου,
4: το κράτος να κάνει μια πρόβλεψη.
2: Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αυτή η ιστορία με τα κενά είναι φρούτο των τελευταίων ετών ή πάντα διαχρονικά συμβαίνει αυτό το πράγμα? Υπάρχουν κενά σε όλα τα σχολεία, και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια? Πάντα.
4: Πάντα. Για κάποιο λόγο η δημόσια εκπαίδευση λειτουργούσε στο μυαλό της κυβερνητικής πολιτικής, δηλαδή, όπως και η δημόσια υγεία. Δηλαδή, ποτέ δεν λέγανε να είμαστε, πλουσιοπάροχοι. Να δώσουμε και έναν παραπάνω, να έχει ένα σχολείο, και έναν παραπάνω εκπαιδευτικό, σε περίπτωση αναρωτικής άδειας το ένα το άλλο, να μην χρειάζεται τα παιδάκια να σπάμε τα τμήματα και να πηγαίνουν, ας πούμε, για μία εβδομάδα να λείψει ένας εκπαιδευτικός που νόμιμα πήρε την άδειά του, ή γιατί ο άνθρωπος κάτι του συνέβη. Τα παιδιά να μην κάνουν σχολείο. Δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχουν αυτές οι εναλλακτικές, ας πούμε, δεν πρέπει να προβλέπονται από το δημόσιο σύστημα. Αντίθετα, οι πολύποντοι εκπαιδευτικοί, αντίθετα κάποια ολοήμερα που δεν λειτουργήσουν τώρα στην αρχή της χρονιάς, και πολύ περισσότερο θα μιλήσουμε για την ειδική αγωγή, η οποία ο ίδιος ο κυβερνητικός επρόσωπος είπε ότι υπάρχουν δύο μεγάλα προβλήματα, δύο πληγές στην Ελλάδα. Τη μία είναι το δημογραφικό, μειώνονται λοιπόν οι γεννήσεις, άρα σιγά σιγά θα μειώνονται και αυτές οι πρώτες δημοτικού. Ήδη υπάρχει μεγάλη πτώση, ας πούμε, εδώ και τα τελευταία 6 χρόνια, στα παιδάκια που γράφονται στην πρώτη δημοτικού. Και το δεύτερο, ανεβαίνουν και αυξάνονται κάθε χρόνο οι ανάγκες στην παράλληλη στήριξη. Δηλαδή, τι κάνουμε, μειώνουμε την πάμε στην υπογεννητικότητα και παράλληλα τα παιδιά τα οποία έρχονται στα σχολεία μας χρειάζονται τόσο πολύ παράλληλη στήριξη. Και αντίθετα, λοιπόν, που θέλουν την παράλληλη στήριξη, αντί να αυξήσει τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, λέει μοιράζονται.
2: Για να καταλάβω τα περισσότερα κενά που βρίσκονται, στους δασκάλους γενικής εκπαίδευσης ή σε ειδικότητες και στην ειδική αγωγή.
4: Οι ειδικότητες δεν έχει τόσες πολλές, είπαμε γύρω στις 7 πρέπει τώρα, στη Ζάκη το μιλάμε τώρα, έτσι.
2: Ναι.
4: Αλλά αν το δούμε, νομίζω της ειδικής αγωγής, που η εικόνα δεν είναι πλήρης, πρέπει να έχουμε καλύψει τα μισά κενά.
2: Μάλιστα.
4: Αυτό δεν σημαίνει το ειδικό σχολείο. Το ειδικό σχολείο πληρώθηκε. Αυτό σημαίνει η παράλληλη στήριξη που θα χρειαστεί για δύο παιδάκια σε τάξη, σε δύο σύμβουλα.
2: Δεν ξέρω αν μετακινήσετε, αλλά κάνει κατά διαστήματα.
3: Κάπου σταθεροποιηθείτε κάπου.
4: Ίσως δεν έχει καλό σήμα εδώ που είμαι.
3: Εντάξει,
4: εδώ καλά.
2: Τώρα σας ακούμε.
3: Κάτι λέγατε για το ειδικό σχολείο και για την παράλληλη στήριξη.
2: Με λίγα λόγια, υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσουν την σχολική χρονιά κάποια παιδιά, κάποιοι μαθητές, χωρίς να έχουν τη στήριξη τους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους κλπ. Θα γίνει αυτό και φέτος.
4: Η παράλληλη στήριξη, ναι, αυτό είναι και θέμα των γονέων να το παλέψουν, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί ο άλλος να έχει ένα παιδί το οποίο το έχει αναγνωριστεί από το κεδαστή να έχει παράλληλη και το παιδί του να μείνει μήνες χωρίς τον άνθρωπο δίπλα του. Πώς θα φοιτήσει σε ένα σχολείο που δεν μπορεί να παρακολουθεί το μάθημα όπως τα άλλα τα παιδάκια. Και που θέλουμε τη συμπερίληψη και την επιδιώκουμε.
2: Ναι.
4: Αυτό νομίζω ότι από πέρσι ήδη που άλλαξε ο νόμος. Και έτσι και ουσιαστικά ενσωματώθηκε και το τμήμα ένταξης να μπαίνουν οι εκπαιδευτικοί του να κάνουν και χρέη παράλληλης. Και η παράλληλη να μοιράζεται σε περισσότερα παιδιά. Εντάξει, νομίζω έχει γίνει πιο, πώς να το πω, αντικοινωνικός αυτός ο νόμος. Αντικοινωνική αυτή η προσπάθεια. Εδώ προσπαθείς να εντάξεις τα παιδιά. Δεν καταφέρεις στα 25 παιδιά με δύο παιδιά που θέλουν παράλληλη, ένας εκπαιδευτικός μία στη μία καρέκλα και μία στην άλλη και το παιδί να θέλουμε να είναι και άψογο και να βελτιωθεί.
2: Τώρα, υπάρχουν κενά, αυτό είναι βέβαιο, μας το είπατε, με τα σχολικά κτίρια πώς θα πάμε, έχουν γίνει οι εργασίες συντήρησης όπως πρέπει να γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα φέτος?
4: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω πει εικόνα, δηλαδή δεν έχω μιλήσει με όσους διευθυντές, δεν έχω ακούσει κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, το οποίο σημαίνει ότι προφανώς, ξέρετε, από ένα σημείο και πέρα μαθαίνουμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να σας πω απλά δηλαδή ότι και το θέμα της στέγασης που είπατε πριν, των εκπαιδευτικών, το οποίο δεν έχει λυθεί σαν πρόβλημα. Εγώ ίδια που υπήρξα πρόεδρος τα τελευταία 5 χρόνια, τα πρώτα 2 χρόνια και στην περιφέρεια κάναμε επερώτηση, ας πούμε, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων Νήσων και στον Περιφερειάρχη πήγαμε 2-3 φορές. Όταν βλέπεις από ένα σημείο και πέρα ότι πρέπει να στηριχθείς τα πόδια σου, σταματάς να αγωνίζεσαι κιόλας. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι και οι διευθυντές και πέρσι που είχαν τα μεγάλα προβλήματα με κατάρρευση των σχολικών επιτροπών και που τώρα πάλι θα είναι με ελάχιστα ποσά στο ταμείο τους για να ξεκινήσουν και που θα πρέπει να ζητήσουν για τους γονείς κλπ. Σταμάτησαν να το λένε και να το κραυγάζουν και να αγωνίζονται γι' αυτό, γιατί βλέπουν και τη ματαιότητα. Οπότε, σε μένα τουλάχιστον παράπονο δεν έχουν έρθει για κτίρια αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχουν ελλείψεις.
2: Έτσι, όπως μου το λέτε, είναι σαν να έχουμε συνηθίσει προβλήματα σε τουαλέτες, σαν να έχουμε συνηθίσει τις συγκρασίες,
4: ηλεκτρολογικά
2: προβλήματα. Ναι.
4: Και ξαφνικά θα παίξει ένα ταβάνι και θα πούμε δεν έφταιγα εγώ. Εγώ έχω κάνει τόσες φορές την αίτησή μου. Έχει μεριστεί πάρα πολύ ευθύνη στα πρόσωπα. Έχει φύγει, πιστεύω, από το κράτος. Και αυτό ήταν επιδίωξη του κράτους, να τη μεταφέρει στα άτομα. Να είναι ευθύνη του σχολικού, του συλλόγου.
2: Εντάξει, ως προς τα σχολικά συγκροτήματα ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος, ο Δήμος είναι.
4: Ναι, ξέρετε όμως ότι μετά την άλλη φορά διώχθηκε ολόκληρο σύλλογο διδασκόντων γιατί έπεσε ταβάνι, ας πούμε. Και γιατί είπε, γιατί έπεσε ταβάνι. Δηλαδή τώρα πια είναι και αυτός ο τρομοκρατικός νόμος που έχει έρθει.
2: Υπάρχει κάποιο σχολικό κτίριο που εσείς θεωρείτε ότι δεν θα έπρεπε πλέον να λειτουργεί χωρίς να προηγηθεί κάποια σοβαρή παρέμβαση? Υπάρχει κάτι τέτοιο στη Ζάκυνθο?
4: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω κάποιο. Το μόνο που ξέρουμε ότι περιμένουμε στο δεύτερο δημοτικό να μας φέρουν το καινούριο κτίριο.
2: Καθαρίστριες έχουμε στα σχολεία φέτος?
4: Καθαρίστριες νομίζω ναι. Από ό,τι ξέρω και βλέπω.
2: Δεν θα έχουμε προβλήματα με την καθαριότητα, δηλαδή, θεωρείτε?
4: Ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάποιο. Δεν με έχουν αναφέρει κάποια θέματα.
2: Εσείς, από τη συζήτηση που έχετε κάνει με τους συνάδελφους εκπαιδευτικούς, η προετοιμασία που έχει κάνει ο Δήμος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι αυτή που έπρεπε? Πώς την αξιολογείτε? Ποιο είναι το feedback που έχετε?
4: Δεν έχω ακούσει πάρα πολλά. Κοιτάξτε, έχει επέλθει και μία, σας λέω, θέλω να το προσέξετε αυτό, έχει επέλθει και μία, ένα μάγκωμα του κόσμου.
2: Τι φοβάται ο κόσμος να με μιλήσει?
4: Ναι, κοιτάξτε, ο σύλλογός μας έχει καταπονηθεί πάρα πολύ στην πρωτοβάθμια. Έχει περάσει και δύσκολες μέρες και δύσκολες ώρες. Και ο κόσμος δεν ανοίγεται εύκολα, γιατί με το πρώτο που θα πεις, Απλό παράδειγμα, προχθές στην Ραφίνα ζητήσανε να μην σηκωνευτεί ένα τμήμα και περνάνε εδώ για δυνητική αργία. Θέλω να τα προσέχουμε αυτά όταν μιλάμε για το τι διεκδικήσεις κάνει ο κλάδος. Mm-hmm. Όταν οτιδήποτε πεις μπορεί να σε οδηγήσει σε μία δίωξη, θέλω να καταλάβουμε ότι αν...
2: Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, το βέβαιο είναι ότι ταλαιπωρείσαι από μια τέτοια ιστορία.
4: Μα είναι δυνατόν. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι αν μιλήσεις πίσω ότι δεν έχω αυτό ή δεν έχω εκείνο, πού ξέρω εγώ που θα βρεθώ, ή δεν μιλάς, θα δείξει η πραγματικότητα τα προβλήματα καθημερινά.
2: Δηλαδή έτσι όπως το λέτε τώρα, δηλαδή ζούμε σε ένα καθεστώς χούντα, σας να το πω έτσι.
4: Εσείς πείτε το έτσι, εγώ τι να σας πω.
2: Εγώ είμαι όχι, εγώ ρωτάω αν είναι έτσι.
4: Εγώ που είμαι πρόεδρος συλλόγου παιχνιδικών είμαι ήδη σε δίωξη η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Εσείς πείτε το πώς νομίζετε. Mm-hmm. Εγώ το έχω βιώσει αυτό το πράγμα και για την ελευθερία του λόγου και για την οτιδήποτε αιτήσε κινδυνεύεις να βρεθείς να απολογηθείς. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Αυτό δεν είναι, λέγεται mm-hmm. δημοκρατία μάλλον. Τώρα αν θέλετε να το πείτε εσείς χούντα, πείτε το όπως νομίζετε.
2: Φέτος έχουμε προβλήματα με τις σχολικές μεταφορές.
4: Με τις σχολικές μεταφορές δεν ξέρω, ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει νομίζω.
2: Ναι, δεν γνωρίζετε σε αυτή τη φάση κάτι.
4: Ναι.
2: Τώρα, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Πόσο σοβαρό είναι το στεγαστικό για τους εκπαιδευτικούς που έρχονται στη Ζάκυνθο?
4: Είναι τόσο σοβαρό όσο είναι και το νερό, ας πούμε. Εντάξει, τόσο σοβαρό. Ένας τόπος.
3: Τι είπατε? Δεν ακουστήκατε, κύριε Λάζου.
4: Λέω. Είναι τόσο σοβαρό όσο είναι και το νερό. Η έλλειψη νερού, έτσι, τι έχουμε? Έχουμε τα βυτεία που τροφοδοτούν τις πισίνες και δεν έχουμε νερό πόσιμο στις βρύσες μας. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για το πώς θα στηρίξουμε το κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης, αλλά υπάρχει πρόβλεψη πώς θα αυξήσουμε τα ιδιωτικά μας κέρδη από τα καταλήματά μας. Αυτή είναι η Ζάκυνθος. Το πρόβλημα είναι αέναο. Έτσι συνεχώς αυξάνεται. Απλά πλέον ο κόσμος το έχει καταλάβει. Ότι αν διαλέξω το νησί της Ζακύνθου, θα δώσω το μισό μου μισθό στη διαβίωσή μου. Τα 400 ευρώ μίνιμουμ για ενίκιο με 800 ευρώ μισθό, τι σημαίνουνε? Ότι κάνω μια αγκαρία για 2 χρόνια το πολύ και μετά θα φύγω. Άρα και οι διορισμοί είναι εικονικοί.
2: Αν, κύριε Λάζο, είχατε αύριο μπροστά σας τον Υπουργό Παιδείας για τον Δήμαρχο Ζακύνθου, ποια 3 πράγματα θα απαιτούσατε να λυθούν άμεσα?
4: Λοιπόν, ένα. Εάν το μορφωτικό αγαθό της παιδείας, όπως και το αγαθό, το κοινωνικό αγαθό της υγείας, είναι πρότιστα, να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για αυτά τα 2 αγαθά, να αυξηθούν οι μισθοί και να μην κοροϊδευόμαστε ότι με μισθούς των 800 και των 1000 ευρώ μπορεί να επιβιώσει άνθρωπος, που όταν διορίζεται μάλιστα με τα 800 ευρώ έχει και οικογένεια. Έτσι έχει φτάσει πλέον μετά από μια δεκαετία, 20 ετία περιοδίας στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, το να λέμε ότι κάνουμε μικρά δωράκια όπως 2 επιστροφές ενοικίου ή κάτι επιδόματα εδώ και εκεί, αυτά είναι γελία. Είναι για το άλοθη, είναι γιατί να έχουμε στάξει τα μάτια. Αυξήσεις στους μισθούς, αξιοπρέπεια και σεβασμό στο λειτουργικό έργο των εκπαιδευτικών, όχι τρομονόμοι και πειθαρχικά σε κάθε ανάσα. Γιατί κάθε διεκδίκηση θα οδηγήσει πλέον το να μην διεκδικείς και να μάθεις τα παιδιά σου να σκύβουν το κεφάλι, σημαίνει ότι οδηγήσεις σε ένα πειθαρχικό σχολείο, σε ένα σχολείο εξαναγκασμού, το οποίο είναι αστυνομικό πλέον. Ένα αστυνομικό, κράτος αστυνομικό σχολείο. Δεν υπάρχει αυτό. Άρα λοιπόν, αξιοπρέπεια και σεβασμό στους εκπαιδευτικούς του. Και από εκεί και πέρα, όλες οι υποδομές να βελτιωθούν το μέγιστο. Κάνουμε πειραματικό σχολείο στη Ζάκυνθο, τώρα κορυδευόμαστε και δεν έχουμε τις υποδομές. Πού θα γίνουν τα πειραματικά εργαστήρια? Ξεκινάει ένα γυμνάσιο, μεθαύριο ένα δημοτικό. Πού είναι η σύνδεσή του με το πανεπιστήμιο? Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, μην κοροϊδεύουμε τους πολίτες. Έργα. Αυτό.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε
2: πολύ, κύριε Λάζου.
3: Να είστε καλά.
4: Να είστε
2: καλή
4: καλά,
2: σχολική
4: καλή
2: χρονιά.
3: Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα, το διαφημιστικό εννοώ, το τελευταίο δηλαδή της ημέρας, και επιστρέφουμε άμεσα.

0: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Stigma Radio.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, της φετινής σχολικής χρονιάς, χτυπάει σε λίγες μέρες.
1: Παρασκευή.
0: Σε όλη την Ελλάδα και στη Ζάκη βεβαίως. Πάμε να δούμε τι έχει καταγράψει ο πρόεδρος, ο προϊστάμενος μάλλον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Ζάκυνθο, ο κύριος Κατσίμπελης.
1: Ναι, τον έχουμε μαζί μας.
0: Τι κάνετε, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα κύριε Μπάστα, κύριε Λιβέρη, τι κάνετε, εύχομαι καλές εκπομπές να έχουμε φέτος. Για μας τώρα ξεκινάει το σχολικό έτος, μάλλον ξεκίνησε την 1η Σεπτέμβρη. Ό,τι καλύτερο και σε εσάς και να έχουμε καλές ιδέες και από την εκπαίδευση.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Μακάρι.
0: Είμαστε έτοιμοι, κύριε Κατσίμπελη, για να έχουμε μια καλή σχολική χρονιά.
2: Είμαστε έτοιμοι όσο μπορούμε, με την έννοια ότι έχουν γίνει φέτος προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών για άλλη μια χρονιά.

0: χρονιά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε φτάσει περίπου τις 53.000 σε όλη την Ελλάδα, αλλά και εδώ στη Ζάκη εδώ πάνω από 500.
1: Που σημαίνει ότι μειώνονται τα κενά ή ότι συμπληρώθηκαν οι θέσεις?
0: Απλά, όπως ξέρετε, δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, εμάς εδώ διορίστηκαν, μονιμοποιήθηκαν φέτος 75 εκπαιδευτικοί που ορκίστηκαν. Mm-hmm. Δύο από αυτούς πήραν παράταση της ορκομοσίας που έχουν δικαίωμα, οπότε θα μαζέψουν μετά από ένα χρόνο. Οι υπόλοιποι, κάποιοι από αυτούς, ένα σημαντικό ποσοστό, πάνω από 50% αιτήθηκαν άδειες που δικαιούνται.
1: Πάνω από 50%? Πάνω από 50%?
0: Ναι, γιατί κοιτάξτε, υπάρχει το εξής πρόβλημα. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί όλοι συνήθως είναι γυναίκες αλλά και άντρες, οι οποίοι δικαιούνται ως γονείς κάποιες άδειες που δεν μπορούσαν να τις πάρουν όταν ήταν αναπληρωτές, όπως είναι η άδεια ανατροφής τέκνου. Με το που έρχονται λοιπόν, ετούνται αυτή την άδεια, η οποία είναι δικαίωμά τους να τη λάβουν, δεν μπορεί να τους την αρνηθεί κανένας, και τη λαμβάνουν και περιμένουμε να πάρουμε αναπληρωτές. Παίρνουμε αναπληρωτές, όπως τώρα έγινε η πρώτη φάση των αναπληρωτών και αναλαμβάνουν τις επόμενες μέρες, όμως και εκεί δημιουργούνται προβλήματα. Να, εμένα σήμερα μου έχουν τύχει δύο περιπτώσεις αναπληρωτών, οι οποίοι βρίσκονται και ιδίως 8 μήνα εγκυμοσύνης, και οι δύο εκπαιδευτικοί, mm-hmm. και με αποτέλεσμα θα δημιουργηθεί πάλι κενό, γιατί και αυτοί θα πρέπει να πάρουν άδεια κοίησης και συνέχεια την άδεια λοχίας που προβλέπεται.
1: Nice.
0: Και θα περιμένουμε την επόμενη φάση των αναπληρωτών, η οποία θα γίνει σε περίπου 2 εβδομάδες, ώστε να καλυφθούν πλήρως όλα τα κενά που τυχόν προκύψουν. Άρα είναι μια δυναμική διαδικασία αυτή που αντιμετωπίζουμε, που δεν μπορεί να προβλεφθεί, γιατί ούτε εμείς μπορούμε να προβλέψουμε πόσοι θα αιτηθούν άδεια αφού δεν έχουν έρθει. Πρέπει να έρθουν για να το ξέρουμε αυτό. Και το ίδιο και με τους αναπληρωτές.
1: Σε γενικές γραμμές, η εικόνα που έχετε είναι ότι τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, τα ίδια ή χειρότερα από την πέρσι?
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερα από πέρσι. Όλες οι σχολικές μονάδες με τον αγιασμό θα λειτουργήσουν κανονικά το πρωινό τμήμα. Και πιστεύω ότι τα υπόλοιπα κενά που αφορούν συνήθως το προαιρετικό ολοήμερο τμήμα, όχι σε όλα τα σχολεία, κάποια σχολεία θα λειτουργήσουν και το ολοήμερο από την αρχή, θα καλυφθούν με την επόμενη φάση των αναπληρωτών, η οποία έχει δεσμευτεί το Υπουργείο ότι θα είναι και αυτή μεγάλη, περίπου 15.000 αναπληρωτές σε όλη την Ελλάδα. Οπότε θεωρητικά,
2: άρα, γιατί,
0: θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα αν δεν υπάρχουν απρόβλεπτα.
2: Για τη Ζάκυνθο, κύριε Κατσίμπελη, ποιος είναι ο αριθμός που προβλέπεται στη δεύτερη φάση των
0: αναπληρωτών? Γι' αυτό σας λέω, είναι μια δυναμική διαδικασία.
2: Δεν γνωρίζουμε ακριβώς.
0: Θα τοποθετηθούν όλοι οι αναπληρωτές, μετά θα αποτυπωθούν τα υπόλοιπα κενά που απομένουν και θα έρθουν.
2: Μάλιστα.
0: Πιστεύω ότι δεν θα περιμένουμε πολλούς στη δεύτερη φάση, περίπου 30. Εκεί
2: περίπου 30.
0: Εντάξει, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε.
2: Υπάρχουν προβλήματα σε κενά, αναφέρουμε, σε συγκεκριμένες ειδικότητες ή όχι?
0: Έχουμε
2: με τα σημερινά δεδομένα
0: προβλήματα, ναι, περισσότερο όχι στην ειδική αγωγή, έχουν καλυφθεί πλήρως, γιατί έδωσε προτεραιότητα φέτος το Υπουργείο και έχουν καλυφθεί εκεί πρώτα από όλους. Θα έχουμε κάποια κενά περισσότερο στους δασκάλους, γιατί πράγματι εκεί αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα. Είχαμε ζητήσει παραπάνω και μας είχαν δώσει λιγότερους. Βέβαια, είναι σίγουρο ότι θα καλυφθούν, γιατί χωρίς δασκάλους, Π70 δηλαδή, που είναι η ειδικότητα του δασκάλου της τάξης, δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα τμήμα. Οπότε πιστεύω ότι καλύτερα που έχουμε εκεί και δεν έχουμε σε ειδικότητες, γιατί μετά θα μας ήταν πιο δύσκολο σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων να φέρουμε συναδέλφους στη Ζάκη.
2: Μαθαίνουμε ότι υπάρχει έλλειμμα στην παράλληλη στήριξη. Ισχύει?
0: Κοιτάξτε, το έλλειμμα αυτό στην παράλληλη στήριξη ισχύει εν μέρη, αλλά όμως απ' την άλλη έχουν καλυφθεί και όλα τα σχολεία με τμήματα ένταξης, που σύμφωνα με την εγκύκλιο και την νομοθεσία καλύπτουν σε ορισμένες περιπτώσεις την παράλληλη στήριξη. Γιατί η παράλληλη στήριξη δίδεται μεν, αλλά όπου υπάρχει τμήμα ένταξης μπορεί να λειτουργήσει εκεί πέρα ομαδικά το σύστημα και δεν είναι απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις, σύμφωνα και με την καινούργια εγκύκλιο που έχει έρθει του Υπουργείου Παιδείας.
1: Μάλιστα. Πόσοι μαθητές αναμένεται να φοιτήσουν φέτος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε πόσα σχολεία και πόσα νηπιαγωγεία, πόσα από αυτά θα λειτουργήσουν στο νησί?
0: Εμείς έχουμε περίπου 3.500 μαθητές. δεν έχουμε πρόβλημα με το μαθητικό δυναμικό μείωσης όπως αντιμετωπίζουν άλλες διευθύνσεις εκπαίδευσης. Όμως υπάρχει πρόβλημα στην κατανομή του μερικές φορές, γιατί και αυτό είναι μια δυναμική διαδικασία, γιατί έρχονται τώρα κάποιοι γονείς, ζητούν μεταγραφές, αλλάζουν σχολεία, κάποια μπορεί να χάνουν λίγο από το δυναμικό τους, άλλα μπορεί να κερδίζουν, γιατί υπάρχουν και εργαζόμενοι εδώ στη Ζάκυνθο που αλλάζουν και τόπο διαμονής εσωτερικά μέσα στο νησί, και αυτό μας δημιουργεί εμάς ορισμένα προβλήματα, αλλά δεν μπορούμε και να μην ικανοποιήσουμε τα αιτήματα όταν ο γονέας αλλάζει τόπο κατοικία.
2: Ναι, ναι, για να πάει σε ένα πλησιέστερο σχολείο.
0: Έχουμε λοιπόν περίπου 3.500 μαθητές, 550 εκπαιδευτικούς είναι η δυναμικότητά μας περίπου, και λειτουργούμε, θεωρώ, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
2: και σε σχολεία.
0: Και γι' αυτό δεν υπάρχουν και παράπονα στην πρωτοβάθμια. Σε σχέση δηλαδή με άλλες βαθμίδες και τα λοιπά, θα είδατε ότι και τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουμε τόσα πολλά παράπονα.
2: Και πόσα σχολεία λειτουργούν, θα λειτουργήσουν, πόσες σχολικές μονάδες?
0: Είναι περίπου 50. Νηπιαγωγεία και δημοτικά μαζί.
2: Ναι. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα κτίρια, τα σχολικά κτίρια, έγιναν οι απαραίτητες παρεμβάσεις το καλοκαίρι από πλευράς Δήμου? Είστε ικανοποιημένος από την εικόνα τους? Υπάρχουν ζητήματα?
0: Ναι, κοιτάξτε, ζητήματα πάντα υπάρχουν. Εμείς έχω ζητήσει την Παρασκευή, είχαμε μία σύσκεψη με όλους τους διευθυντές και τους προϊσταμένους των σχολικών μονάδων, και έχω μπροστά μου ένα δισέλιδο που μου έφερε ο κάθε διευθυντής και προϊστάμενος, που αναφέρει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και σε σχέση με το Δήμο κυρίως, τα οποία εννοείται, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, τα διαβάζουμε και στη Δημοτική Αρχή και στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Σίγουρα ο καθένας θέλει το τέλειο για το σχολείο του, που δεν μπορούμε να το έχουμε βέβαια πάντα. Μικροπροβλήματα λοιπόν και ζητήματα που έχουν σχέση με το προάβλιο, με τις αίθουσες και τα λοιπά, υπάρχουν παντού. Όμως
1: Τα λένε οι διευθυντές των σχολείων, ή τα κρύβουν γιατί φοβούνται? Διότι εδώ υπάρχει καταγγελία ότι μη μιλήσει κανείς, γιατί κατευθείαν τον τρέχεται στα πειθαρχικά. Και δεν λέω εσείς προσωπικά, αναφέρω ότι το σύστημα είναι τέτοιο που ταλαιπωρεί ανθρώπους.
0: Ίσα-ίσα εμείς ενθαρρύνουμε τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη μας να λένε τα προβλήματα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
1: Δεν αναφέρομαι μόνο στα προβλήματα τα κτηριακά, γενικότερα τα προβλήματα που έχουν.
0: Σε όλα τα προβλήματα. Αυτό έλειπε, να μην υπάρχει ελευθερία λόγου και να μην αφήνουμε τους ανθρώπους να εκφραστούν. Εμείς ίσα-ίσα αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε διαφάνεια παντού και να καταγράφονται όλα τα προβλήματα. Και εγώ ίδιος προσωπικά έχω ηγηθεί πολλές φορές και έχει γίνει το αξιοσημείωτο στη Ζάκυνθο να πάω μαζί με τους διευθυντές και τους προϊσταμένους να διαμαρτυρηθώ στο Δήμο, τότε που είχαμε την παγία προκαταβολή κτλ. Mm-hmm. Και τώρα, αν χρειαστεί, θα ξαναπάμε. Γιατί έχουμε κάποια προβλήματα με την παγία προκαταβολή.
1: Δεν ανταποκρίνεται δηλαδή ο Δήμος, έχετε πρόβλημα?
0: Σε ορισμένα πράγματα, και εκεί που έχουμε πρόβλημα, διαμαρτυρόμαστε. Και με το σωστό τρόπο, που είναι με τα έγγραφα που στέλνουμε, όπως και αυτά όλα που έχω μπροστά μου, θα πάνε στο Δήμο, που είναι τα προβλήματα που έχουν καταγράψει ήδη οι διευθυντές.
1: Είναι περισσότερα από ό,τι συνήθως τέτοια εποχή?
0: Όχι.
1: Εγώ καταλαβαίνετε τι θα σας ρωτάω τώρα. Ο Δήμος έχει κάνει προσπάθεια μεγαλύτερη από ό,τι έκανε πέρυσι. Αν βρισκόμαστε σε καλύτερο σημείο από ό,τι πέρυσι.
0: Ναι, εγώ δεν έχω την εικόνα ότι είμαστε σε χειρότερο σημείο από πέρσι. Σε μία σύγχυση χρονιά, θα έλεγα, είμαστε.
2: Συγγνώμη κύριε Κατσίμπελη, να ρωτήσω κάτι. Γιατί έπρεπε να φτάσουμε Σεπτέμβριο για να σας δώσουν οι διευθυντές τα προβλήματα να τα μεταφέρετε στο Δήμο? Θα έπρεπε να γίνει αυτό από αρχή?
0: Αυτό εννοείται το έχουμε κάνει και από το τέλος του προηγούμενου σχολικού έτους, από
1: τον Ιούνιο.
0: Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, το επικαιροποιούμε, γιατί σε πολλές σχολικές μονάδες ανέλαβαν καινούργιοι προϊστάμενοι και διευθυντές.
2: Ναι,
0: επομένως, έχουν και αυτή έχουμε μια καινούργια σχολική χρονιά και οργανωνόμαστε από την αρχή να καταγράψουμε τα προβλήματα και να τα επικαιροποιήσουμε.
2: Μάλιστα,
0: εννοείται, το κάνουμε πάντα αυτό.
2: Με τα βιβλία.
0: Από την πρωτοβάθμια, πάντα ο Δήμος, όπως και αυτά τα έγγραφα κοινοποιούνται και στην Περιφερειακή Διεύθυνση και στο Υπουργείο, έχουν πλήρη εικόνα για τα προβλήματα που έχουμε και που έχουν καταγράψει τα στελέχη μας.
2: Μάλιστα.
0: Πάντα ισχύει αυτό και θα ισχύει,
2: βιβλία,
0: γιατί είναι η δουλειά μας.
2: Με τα βιβλία όλα εντάξει, είναι? Είμαστε καλυμμένοι.
0: Ναι, είμαστε μια χαρά, εννοείται. Έχουν έρθει και τα καινούργια βιβλία.
2: Κάποια γκρίνια άκουσα για κάποια βιβλία.
0: Τι εννοείται για το περιεχόμενο?
2: Ναι.
0: Αυτά, εντάξει, όπως ξέρετε, υπάρχουν όταν έχουμε κάτι καινούργιο. Γιατί τώρα η κάθε σχολική μονάδα κλείθηκε και επέλεξε σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάμεσα σε διάφορους εκδοτικούς οίκους, γιατί έχουμε πλέον το πολλαπλό βιβλίο. Οπότε σίγουρα διάβασα και εγώ ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Αυτά, όπως ξέρετε, θα καταγραφούν, θα αναλυθούν και από τους συμβούλους εκπαίδευσης και τον επόπτη ποιότητας που έχουμε, θα διαβιβαστούν και στο Υπουργείο και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής.
1: Κάθε δάσκαλος επιλέγει ο ίδιος το βιβλίο που θα διδάξει ή είναι θέμα του διευθυντή του σχολείου?
0: Επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί όλοι μαζί σε συνεδρίαση που κάνουν στο Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου του.
1: Α, μάλιστα.
0: Κάνανε λοιπόν τη συνεδρίαση τον Ιούνιο και επέλεξαν όλες τις σχολικές μονάδες τα βιβλία που θα έχουν.
2: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει πρόβλημα σε κάποιο από αυτά τα βιβλία ή στις εκδόσεις, σε κάποιον εκδοτικό οίκο, τότε θα αναφερθούν προφανώς τα προβλήματα και από τους εκπαιδευτικούς και στους συμβούλους εκπαίδευσης, γιατί θα γίνουν και παιδαγωγικές συνεδριάσεις και σεμινάρια κτλ. Θα καταγραφούν και θα διαβιβαστούν στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
1: Έχουμε...
0: Αν υπάρχουν κελά, θα διορθωθούν. Έτσι γίνεται η διαδικασία.
1: Έχουμε προνοήσει για την καθαριότητα. Καθαρίστρες υπάρχουν στα σχολεία?
0: Καθαρίστρες, ναι, δεν έχω κανένα παράπονο ιδιαίτερα φέτος ότι έχουμε πρόβλημα καθαριότητας. Έχω κάποια παράπονα σε κάποια σχολεία που έχουν ζητήσει εγγράφως και επίγον να γίνει κάποια μειοκτονία και κάποια απολύμανση, γιατί είχαμε και κάποια προβλήματα με έντομα που υπήρχαν, όπως στο Δημοτικό Σχολείο Ορεινής Ζώνης, και γι' αυτό κάνω και έκκληση και από την εκπομπή σας στο Δήμο να παρέμβει όσο είναι δυνατόν, γιατί αυτή τη στιγμή οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου Ορεινής Ζώνης φιλοξενούνται στο γειτονικό νηπιαγωγείο, επειδή δεν έχει γίνει αυτή η παρέμβαση που πρέπει να γίνει με τη μειοκτονία και την απολύμανση που χρειάζεται η συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Ελπίζω ότι
2: έχετε,
0: αύριο,
2: δηλαδή,
0: αύριο
2: με
0: θα
2: συγχωρείτε,
0: το πρόβλημα.
2: Έχετε ζητήσει από τον Δήμο να κάνει απεντόμωση, από ό,τι κατάλαβα, και μειοκτονία και δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα?
0: Ναι, αυτό ακριβώς, και γι' αυτό έχουν αναγκαστεί οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Ορεινής Ζώνης αυτή τη στιγμή να φιλοξενούνται στον νηπιαγωγείο για τις διοικητικές διαδικασίες που γίνονται προετοιμασία του σχολείου.
1: Αυτό πιστεύω, θέλει και λίγο χρόνο για να αποδώσει, έτσι. Ναι. Δεν μπορείς να μπεις την επόμενη
2: ώρα. Έπρεπε ήδη να έχει γίνει.
0: Γιατί χρειάζεται και κάποιος χρόνος να μείνει το σχολείο, να γίνει η απολύμανση, να μείνουν αυτά για κάποιο χρονικό διάστημα, γιατί χρησιμοποιούν και κάποια φάρμακα και μετά. Πάντως θεωρώ ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα και μέχρι την Παρασκευή που είναι αγιασμός θα είμαστε έτοιμοι. Πάντως, αν μπορεί και ο Δήμος να επισπεύσει τυχόν διαδικασίες εκεί, θα ήταν πολύ σημαντικό για μας. Αυτά ήθελα να πω. Έχω ζητήσει, όπως ξέρετε, και από πέρσι να γίνει μειοκτονία σε όλα τα σχολεία. Μέχρι στιγμής δεν έχω πάρει αναφορές με διαμαρτυρίες διευθυντών ή προϊσταμένων ότι δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες, εκτός από το δημοτικό που σας είπα, της Ορεινής Ζώνης. Αυτά, και περιμένουμε
1: Με τα σχολικά δρομολόγια για τη μεταφορά των μαθητών. Υπάρχουν προβλήματα ή
0: κοιτάξτε, εκεί
1: έχουν
0: οι συμβάσεις υπάρχουν όπως υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια. Μικροπροβλήματα, όπως ξέρετε, μπορεί να υπάρχουν, ιδιαίτερα με τους συνοδούς. Κάποιες φορές διαμαρτύρονται κάποιοι διευθυντές των σχολείων ότι κάποιες φορές μπορεί να λείπει κάποιος συνοδός ή οτιδήποτε. Πάντως όλα καταγράφονται και ο κάθε διευθυντής σχολικής μονάδας έτσι και αλλιώς έχει το δικαίωμα, όταν υπογράφει αν έγιναν τα δρομολόγια ή όχι, για να πληρωθεί ο εργολάβος αυτός που είχε αναλάβει τη μεταφορά, διατυπώνει εκεί και τις παρατηρήσεις του αν τυχόν δεν έχει γίνει κάτι σωστά όπως προβλέπεται. Είναι ευθύνη λοιπόν και τη διεύθυνση του κάθε σχολείου.
1: Δηλαδή περνάμε τη βάση φέτος σε επίπεδο
0: Εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχολική χρονιά, ιδιαίτερα αν έχουμε συμπληρώσει και τα κενά μας εμείς, όπως μας έχει υποσχεθεί και το Υπουργείο, δηλαδή τις επόμενες δύο εβδομάδες, και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στελέχωσης των σχολικών μονάδων, θα έχουμε μία από τις καλύτερες σχολικές χρονιές. Προβλήματα πάντα θα υπάρχουν, όπως ξέρετε.
1: Εντάξει, είναι μία δυναμική κατάσταση, όπως είπατε, και έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά πείτε μας κι εσείς, τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ζάκυνθο ποια είναι σήμερα?
0: Κοιτάξτε, προβλήματα είναι σίγουρα τα σχολικά κτίρια, τα οποία έχουμε ανάγκη να γίνουν καινούργια. Ξέρετε, υπάρχουν και σχετικές διαβουλεύσεις και από το Δήμο και από την Περιφερειακή Ενότητα της Ζακύνθου για να φτιαχτεί ένα καινούργιο σχολείο, το δεύτερο δημοτικό. να αξιοποιηθεί το παλιό το κτίριο του δεύτερου δημοτικού που έχουμε εισηγηθεί εδώ στο Δήμο και μας έχει υποσχεθεί ότι θα το εντάξει και σε ένα καινούριο πρόγραμμα που υπάρχει ώστε να αξιοποιηθεί αυτό το σχολικό.
1: Ως σχολική μονάδα να αξιοθεί, αυτό εννοείται.
0: Ναι, να, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για νηπιαγωγείο, πολυδύναμο.
1: Μα συγγνώμη, αν το κτίριο δεν είναι κατάλληλο για να στεγαστούν μαθητές, έχει νόημα να βάλουμε μικρότερα παιδιά μέσα, δηλαδή.
0: Ναι, το κτίριο με ποια λογική. Δεν είναι ολόκληρο που έχει βγει ακατάλληλο από ό,τι έχουμε εμεί στην ενημέρωση. Είναι κάποιο τμήμα του. Το μεγαλύτερο τμήμα μπορεί να είναι κατάλληλο. Αυτό δεν σημαίνει, αλλά και όλο να είναι, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να χτιστεί κάποια άλλη σχολική μονάδα μέσα. Εντάξει? Και να έχουμε, παραδείγματος χάρη, ένα πολυδύναμο νηπιαγωγείο όπως έχουμε προτείνει εμείς, το οποίο θα δώσει λύσεις σε πολλά νηπιαγωγεία που έχουμε νοικιασμένα σε πολυκατοικίες, τα οποία δεν έχουν τις προδιαγραφές που θα έπρεπε να έχουν ως νηπιαγωγεία. Άρα είναι σημαντική η σχολική στέγη, γιατί όπως σας είπα, έχουμε πολλά σχολεία αυτή τη στιγμή που νοικιάζουμε κτίρια ιδιωτών, ναι, και φιλοξενούνται σε εγκαταστάσεις, τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε δικά μας κτίρια του Δήμου, εννοώ, και να είναι και λειτουργικά σωστά όπως προβλέπεται από την νομοθεσία και αυτόνομα, με προάβλιο, με όλες τις εγκαταστάσεις και τις συνθήκες ασφαλείας που θα έπρεπε να έχουν. Ταυτόχρονα χρειάζεται να χτιστεί το δεύτερο δημοτικό, το καινούριο, που έχει υποσχεθεί και ο Δήμος ότι θα γίνει στα όρια της πόλης. Έχουν βρει και κάποιο οικόπεδο από ό,τι έχω μάθει. Επίσης χρειάζεται, έχουμε οικόπεδο για το πέμπτο δημοτικό, που εκεί μπορεί να ξεκινήσουν και εκεί οι διαδικασίες ανέγερσης
2: ενός
0: καινούριου σχολικού κτηρίου, ναι, και της Δερματούσα, που έχουμε εκεί την τραγική περίπτωση να έχουμε στο Τραγάκι και στο Μπλάνο 2 ένα σχολείο, το οποίο είναι χωρισμένο σε δύο χωριά. Τα μισά παιδιά πάνε στο ένα χωριό και τα άλλα μισά στο άλλο. Είναι χωρισμένο και μάλιστα σε κτίρια που δεν είναι σωστά. Είναι μια παθογένεια που την έχω παραλάβει εδώ και 4 χρόνια που είμαι διευθύντης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου και πάντα το θέτω ως πρώτη προτεραιότητα αυτό το σχολείο, μαζί με τα υπόλοιπα που σας είπα. Πρέπει λοιπόν στη Ζάκυνθο κάποια στιγμή να γίνει μια διαβούλευση της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, ώστε να φτιαχτεί ένα άμεσο σχέδιο για να κατασκευαστούν καινούργια σχολικά κτίρια, γιατί δεν είναι δυνατόν τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε αυτά τα σχολικά κτίρια που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, σε αυτά που ήδη υπάρχουν, προσπαθούμε να τα συντηρήσουμε και συντηρούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και από το Δήμο που έχει την ευθύνη, αλλά και από την ΧΤΥΠ, που είναι η αρμόδια υπηρεσία, πρώην ΟΣΚ, η οποία αναλαμβάνει αυτές τις διαδικασίες. Σίγουρα έχουμε δώσει και κάποιες λύσεις με λιόμενα που υπάρχουν και μας έχουν βοηθήσει σημαντικά. Αν και δεν είναι μόνιμη λύση, θα πρέπει και αυτά κάποια στιγμή να αντικατασταθούν στις σχολικές μονάδες που υπάρχουν. Και στο δεύτερο, που λειτουργεί ολόκληρο το σχολείο με τα λιόμενα. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι για
2: αυτά μένα. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Και το δεύτερο σημαντικό είναι οι συνθήκες διαβίωσης των εκπαιδευτικών, γιατί μπορεί μεν η ελληνική πολιτεία να έχει επενδύσει και να έχουν διοριστεί οι μόνιμοι 53.000 εκπαιδευτικοί, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες συνθήκες, ιδιαίτερα στα νησιά μας, όπως είναι η Ζάκυνθος, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να μείνουν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, το έχουμε αναδείξει και εμείς κατ' επανάληψη αυτό.
0: Ενώ παίρνουν 800 ευρώ μισθό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσίμπελη.
2: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Μαζί μας ήταν και ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Θα πρέπει κάποια στιγμή να ακούσουμε και την άποψη του Δήμου για όλα αυτά.
2: Θα φροντίσουμε να γίνει αύριο.
1: Ο αρμόδιος φορέας για την συντήρηση των σχολικών μονάδων.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και για την προετοιμασία που απαιτείται προκειμένου να δημιουργηθούν νέες σχολικές μονάδες. Οπότε θα δούμε στην πορεία τι έχει να μας πει και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και ταυτόχρονα αναπληρωτής δήμαρχος. Ο κύριος Νίκος Αχτύπης. Λοιπόν, αυτά για σήμερα.
2: Αυτά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Και μια καλή
1: αύριο
2: εβδομάδα
1: και πάλι εδώ.
2: Μια καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom.

0: Yes, και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura.
2: Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες. Φιόρδ. Η Βόρεια Ευρώπη κοιτάει ειρωνικά τον πολιτισμικά υποδέστερο Ευρωπαίο του Νότου. Το Φιόρδ προκαλεί μια συζήτηση για θέματα που συνήθως αποφεύγουμε από φόβο, όπως και η ταινία, μη θεωρηθούμε λιγότερο φιλελεύθεροι ή όχι αρκετά ανοιχτόμυαλοι. Και αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα σε μια εποχή όπου ένας υγιής αντίλογος συχνά δηλιάζει να δείξει το πρόσωπό του. Φιόρδ, κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
8: Στίγμα. Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5

0: τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
1: Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Έδωσε ο Μητσοτάκης, έδωσε. Αλλά τι θα πάρει. Ο Πιερακάκης ήταν υποχρεωμένος να μας αναλύσει όλα αυτά που είπε ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Εκείνο που μένει είναι το εξής. Το 27 που θα γίνουν εκλογές πρέπει οπωσδήποτε να ψηφίσουμε ο Μητσοτάκη. Οπότε από το 28 και μετά, εφόσον βγει ο Μητσοτάκης, θα ισχύσουν όλα αυτά που υποσχέθηκε. Πάντως ήταν πολύ έτσι σχεδόν τρομοκρατημένος, σαν να μην τα είχε διαβάσει καλά, και την ώρα που τα διάβαζε ήταν το στυλ «Μωρή τι λέω». Δεν είχε εκείνο το χαρούμενο, το εξωστρεφές που έχει πάντο ο Κυριάκος μας, εκείνο το χαμόγελο που σκοτώνει εκατομμύρια, όχι σε χρήματα. Και ενώ η Φοντερ Λάιεν, φίλοι του,

αυτές οι τεμπέλικες καταθέσεις των τραπεζών πρέπει να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις. Ο Μητσοτάκης τι έκανε, προέτρεψε τους οικογενειάρχες να κάνουν τεμπέλικους λογαριασμούς στις τράπεζες για τα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που εξήγησε ο Πιερακάκης, δημιουργείται ειδικός εμπεθυτικός λογαριασμός που μπορούν να ανοίξουν οι γονείς μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Για κάθε ευρώ που βάζει ο γονέας, βάζει 1 ευρώ και το κράτος. Έως 1.200 ευρώ το χρόνο μέχρι την ενηλικίωση. Το ανώτατο ποσό των 1.200 ευρώ αυξάνεται κατά 10% κάθε 5 χρόνια. Με τις μέγιστες καταβολές, σε 18 χρόνια θα έχουν τοποθετηθεί 49.304 ευρώ, εκ των οποίων 24.652 ευρώ από το κράτος. Με απόδοση 3%, το κεφάλαιο μπορεί να φτάσει 64.109 ευρώ και με απόδοση 5% τα 77.062 ευρώ. Είμαι σίγουρος ότι τα καταλάβατε όλοι. Αλίμονο. Ειδικά εκεί με την απόδοση των 5 είναι σαν να μας μπουτζώνουν και να λένε πάρε 5. Και που ξέρω εγώ αν αυτό το τεμπέλικο των λογαριασμών δεν έρθω στο Ρουνάλας αύριο να πει, αφού το είπε η Ρούσουλα θα το πω κι εγώ. Και λογικό είναι ότι ο Έλληνας που δεν κάνει παιδιά γιατί δεν έχει να τα ανατρέψει, τώρα με τον Κουμπαρά όχι μόνο θα κάνει παιδιά, αλλά θα φυλάει και λεφτά από αυτά που δεν τους φτάνουν. Μάλιστα. Αυτό λέγεται Q.

Επίσης θα έχουμε μείωση προκαταβολής φόρου από 80% σε 50%, όχι από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν είναι και ο Μάγος Κόπερφιλ. Από το φορολογικό έτος 28-26 έχουμε τώρα, που σημαίνει θα ψηφίσουμε το 27 το Μητσοτάκη. Τι άλλο θα ψηφίσουμε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και από το 28 θα ξεκινήσει σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων, προσέξτε, κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο. Δηλαδή τώρα πληρώνουμε 50 και για να φτάσουμε στο 80 πληρώνουμε τώρα, και για να φτάσουμε στο 50 θα μας αφαιρούνται 50 ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο. Έτσι λοιπόν τον πρώτο χρόνο, δηλαδή το 29 θα πάει στο 75, το 30 θα πάει στο 70, το 31 θα πάει στο 65, το 32 θα πάει στο 60, το 33 και θα είναι κρύα θα πάει στο 55 και το 34 θα πάει στο 50. Έτσι λοιπόν η προκαταβολή φόρου των επιχειρήσεων θα εξισωθεί τελικά με εκείνη των ατομικών επιχειρήσεων. Τι άλλο θέλετε, παιδιά? Το 2034 θα τρώμε με χρυσά κουτάλια, όχι με τσίγκινα που τρώμε τώρα ή πλαστικά. Όλα αυτά βεβαίως εφόσον και αν, διότι δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι άλλο, ξέρετε, τώρα μην τα λέμε συνέχεια.

Λοιπόν, πάμε στον κατώτατο μισθό. Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από 920 ευρώ που είναι σήμερα στα 1000 ευρώ, όχι αύριο, έως το Γενάρη του 28. Και στα 1300 ευρώ με τις τριετίες, μεικτά μιλάμε πάλι. Οι αυξήσεις θα γίνουν σε δύο βήματα, τον Απρίλιο του 27 και τον Γενάρη του 28. Σε σχέση με τα 650 ευρώ του 2021 που πάλι είχαμε κυβέρνηση Μητσοτάκη, η συνολική αύξηση θα φτάσει το 54%.

Άρα παιδιά, να αλλάξουμε νούμερο στα ρούχα μας. Από τώρα σιγά σιγά να αγοράζουμε ρούχα μεγαλύτερου μεγέθους, γιατί θα παχύνουμε. Με τέτοια μέτρα. Για τα καύσιμα, λέξη. Για το ΦΠΑ στα τρόφιμα, λέξη.

Αν και ελάχιστα ασχοληθήκαμε με τα μέτρα του Μητσοτάκη. Όλο το ζουμί το είχε η επίθεσή του στο Σαμαρά. Μα καλά φοβάται το Σαμαρά, είναι δυνατόν? Ένας πολιτικός του ύψους, του εμβαδού, του επιπέδου, του δαπέδου του Μητσοτάκη να φοβάται το Σαμαρά, αν είναι δυνατόν δηλαδή?

Και ο Σαμαράς φυσικά απάντησε σε όλα όσα είπε αντίον των Μητσοτάκης. Είπε ότι η παράταξη δεν αποτελεί τσιφλή και κανενός. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία, ναι, γιατί είπε ο Μητσοτάκης ότι ο Σαμαράς έχει την τεχνογνωσία να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Το ποιος διαθέτει λοιπόν, είπε ο Σαμαράς, τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Και είπε ο Σαμαράς ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να ανησυχεί για τη δική του πολιτική παρακαταθήκη. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Όλα αυτά στη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου επίσημα ξεκίνησε ένας προεκλογικός αγώνας. Επίσημα ξεκίνησε, άλλο που δεν το λένε. Διότι οι εκλογές θέλουν να κρυφτούν και ο Μητσοτάκης δεν τις αφήνει. Είπε λοιπόν ο Σαμαράς, απλώς τα αναφέρουμε, δεν τα υιοθετούμε, έτσι, ότι ο Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής, του κατευνασμού και των υποκλήσεων των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Ακόμα Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης βεβαίως είπε ότι δεν είναι walk agenda, δεν είναι αυτό. Είπε ότι έπρεπε να έχω επένδυο, όχι εγώ, Μητσοτάκης, νωρίτερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έχουμε και αυτή τη νίκη της ακροδεξιάς σε ένα κρατήδιο της Γερμανίας. Όπου ο Έλον Μάσκ έγραψε μπράβο και ο αρχηγός της παράταξης και της ακροδεξιάς παράτασης ευχαρίστησε τον Έλον Μάσκ και ανέβασε και ο Τραμπ. Καλά, ό,τι να είναι.

Εκείνο όμως που πρέπει να κρατήσουμε σαν φυλαχτό από αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι τα εθνικά μας θέματα στηρίζονται στις καλές προσωπικές μου σχέσεις με τις ηγεσίες. Αυτό είπε ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Άρα υπάρχει ένας πολύ μεγάλος έρωτας μεταξύ Τραμπ και Μητσοτάκη, αλλά δεν εκδηλώνονται γιατί είναι και άλλοι που ζηλεύονται. Και του πω ο Τραμπ του Μητσοτάκη, κάνω ότι δεν με ξέρεις, εγώ θα κάνω ότι δεν σε ξέρω. Έτσι λοιπόν τα εθνικά μας θέματα στηρίζονται σε καλές προσωπικές σχέσεις του Μητσοτάκη με τις ηγεσίες. Όχι επειδή λέμε διάφορα και εμείς και εσείς και όλοι και πέρα και πού αυτό. Λόγω καλών προσωπικών σχέσεων του Μητσοτάκη με τις ηγεσίες δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Και εσείς μου λέτε για κόμμα Σαμαρά. Τελεία και παύλα, όχι κόμμα. Λέω τώρα.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious έξω από το απότερο. Μια νεαρή μητέρα ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο απότερο, τον τόπο περιπλάνησης των χαμένων ψυχών. Όταν κάτι δαιμονικό την καταδιώκει, διαπιστώνει ότι μπορεί να φέρει από το απότερο ό,τι ζει σε αυτό στο πραγματικό κόσμο. Insidious έξω από το απότερο. Είναι στη σειρά των ταινιών με τίτλο Παγιδευμένη ψυχή, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
1: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου Γιάννης Γράμψας στους Αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22 644 και 6974 4361.

0: 260. Μίλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
1: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Το καλοκαίρι έχει το δικό του προορισμό. Πορτοκούκλα Μπαράκι. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Το τελευταίο πάρτι του καλοκαιριού. Guest DJ Σπύρος

0: δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών.

0: γήπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798.
2: Stigma Radio. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώκου στο μικρόφωνο. Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλυμά σου. Το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά, γιατί ξέρει ακριβώς πού απευθύνεται το καταλυμά σου. Γνωρίζει πολύ καλά τι ζητά ο πελάτης, οπότε όλα ακολουθούν τη σωστή διαδρομή. Με λίγα λόγια, το Premium Vacation Homes έχει το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Αυτό το κλειδί το κρατούν ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του, που βρίσκονται στους Αμπελόκηπους, στο δρόμο του αεροδρομίου, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική. Premium Vacation Homes είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης. 2695044107.

Ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα walk agenda σήμερα. Και έτσι ρέμισαν όλοι αυτοί που φοβόντουσαν την walk agenda. 9 στους 10 δεν ξέρουν τι είναι η walk agenda, αλλά με το πες πες

την ευθύνη την έχει η Walk Agenda για αυτούς. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει Walk Agenda, κοιμηθείτε ήσυχοι. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε και Walk κουζινικά σκεύη άφοβα στο

Πάντως ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη είχε την αίσθηση ότι από κάτω του τραγουδούσαν χοροδιακά το «Λίγα, λίγα ψίχουλα» Κυριάκου Σουγκερεύου. Και ως την άλλη μου ζωή, σύντομα δηλαδή, θα σε ψηφίσω.

Ο Βελόπουλος ευελπιστεί ότι μετά τη νίκη της ακροδεξιάς της Αξονίας στη Γερμανία θα έρθει και δική του σειρά. Ασχολούμεθα με τα ψίχουλα και δεν βλέπουμε τα καρβέλια που γίνονται βόμβες σιγά σιγά. Μέχρι να ξεφυτρώσει ο καινούριος Χίτλερ. Ο Τραμπ δεν θα προλάβει γιατί έχει μπερδευτεί και με το χρώμα των μαλλιών. Γιατί δεν παίρνει ένα τηλέφωνο τον Χρυσοχοίδη να του δώσει δύο καλές συμβουλές για χρωμοσαμπουά να ξεμπερδεύουμε. Προχτές ήταν ο μελαχρινός, σήμερα πάλι με το AI που ανέβασε καμία τραταριά βιντεάκια που το New Mexico το έκανε New America. Ήταν πάλι ξανθός. Ξανθός, πορτοκαλής. Έχει το χρώμα του ήλιου. Αφού οι Αμερικανοί δεν τραγουδάνε πλέον το Good Morning Sunshine, βλέπουν τον ήλιο και τραγουδούν Good Morning President. Ενώντας ο Τραμπ φυσικά, ο οποίος έβγαλε και ένα, δεν ξέρω αν μπείτε να το δείτε, ο μεγαλύτερος πρόεδρος, ο καλύτερος είναι αυτός. Μεγάλη φωτογραφία. Και μετά είναι η λίγο καλύτερη, και μετά είναι ακόμα πιο λίγο καλύτερη, και μετά είναι η χάλια. Έχω την εντύπωση ότι αυτοί που προσδοκούν ότι θα αναλάβουν την εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξεπίτηδες τον αφήνουν. Είναι σε μια φάση αμολάντετων και κάπου θα στο κάνει.

Είχαμε και τον τραγικό θάνατο δύο πιλότων που συμμετείχαν σε αεροπορικές επιδείξεις στην Τανάγρα. Έχει ξεκινήσει λογικό ένας εμφύλιος. Τι δουλειά είχαν τα Phantom και οι πιλότοι εκεί? Από το 12 γίνεται αυτό. Ιδιωτική διοργάνωση με εισιτήρια. Δεν μειώθηκε σε τίποτα η φιέστα της Θεσσαλονίκης μεταξύ μας. Όλοι στα μπουζούκια ήταν το βράδυ. Μόνο εκείνος ο Λαζαρίδης της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε, θεώρησε σκόπιμο να στείλει ένα δελτίο τύπου και να ενημερώσει ότι λυπάται πάρα πολύ για το θάνατο των δύο πιλότων και δεν θα παραστεί στο πανηγύρι της Γίδας. Το πιάνετε αυτό? Λόγω πένθους ο Λαζαρίδης της Νέας Δημοκρατίας δεν πήγε στο πανηγύρι της Γίδας. Να μην σχολιάσω παραπάνω.

Είπε για κάτι ο Μητσοτάκης που τρομοκράτησε το σύνολο σχεδόν των Ελλήνων. Είπε ότι αν η Νέα Δημοκρατία με την ηγεσία του δεν φτάσει το 28% είναι ανοιχτή η παρέτησή του. Όχι ρε παιδιά, όχι. 28, 48, 98. Γιατί αν παρατηθεί ο Μητσοτάκης, ποιον θα κάνετε αρχηγό εκεί μέσα? Το Σπύρο, Άδωνη, Γεωργιάδη? Τον άλλο Κυριάκο, τον Πιερακάκη? Το Χατζηδάκη? Όχι, όχι παιδιά, συγγνώμη. Είναι ντροπή να μην φτάσει ο Μητσοτάκης στο 28%.

για να θυμόμαστε στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας που τροποποιήθηκε στο συνέδριο, προβλέπει εκλογή αρχηγού από την κοινοβουλευτική ομάδα. Για συγκρότηση κυβέρνησης με άλλον επικεφαλής αν λάβει χαμηλό ποσοστό. Εντάξει παιδιά, δεν θα κάνουμε το Μητσοτάκι αντισαμείου να βγει να τραγουδάει το χαμηλά πιο χαμηλά. Το εκεί που καίγομαι πολύ το τραγουδάμε εμείς. Θα του δώσουμε και τον ύπνο μας.

απορώ γιατί δεν βγήκε ο Σπύρος. Ο Πίπι μου, ο Σπύρο μου, ο Άδωνης δηλαδή, ο Γεωργιάδης δηλαδή. Να δικαιολογήσει το γιατί έστειλε σε κέντρο υγεία στη Μεσσηνία ένα ασθενοφόρο 30 ετών που έχει κάνει 1.000.000 χιλιόμετρα. Τώρα θα μου πείτε, είχε τις χαρές της Θεσσαλονίκης, δεν θα ασχοληθεί τώρα με ένα ασθενοφόρο 30 ετών. Να γίνει 33, να πιάσει τα χρόνια του Χριστού, να το σταυρώσουμε το ασθενοφόρο. Έτσι αυτά τα πράγματα.

Όσο για την κόντρα Μητσοτάκη Σαμαρά, η κόντρα είναι για τον εξής λόγο. Ο Σαμαράς χαρακτηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από τα άλλα κόμματα ως ακροδεξιός. Μετά λοιπόν την επέλαση της ακροδεξιάς στη Γερμανία και την ταπεινωτική έξοδο στην οποία οδηγείται ο Μέρτς, ο φίλος του Μητσοτάκη, είναι λογικό να φοβάται. Για να ξέρουμε τι βλέπουμε και τι ακούμε.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Oh,
2: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
3: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
4: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και Τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26950-92892.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την ανάληψη, τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
10: Στίγμα Radio.
11: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
12: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
13: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώχου στο μικρόφωνο. Θα μείνουμε λίγο ακόμα στη Θεσσαλονίκη, όχι με τα πολιτικά. Θα μείνουμε στη συναυλία που πρόκειται να δώσει ο Αντώνης Ρέμος στη Θεσσαλονίκη, όπου η εξέδρα του, εκεί που θα τραγουδήσει ο τεράστιος τραγουδιστής, έτσι όπως φτιάχτηκε στην αρχή, είχε μέσα το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θεώρησε ο Ρέμος ότι καλύτερο τεκοράκι από το Μεγάλο Αλεξάνδρο δεν μπορούσε να έχει. Ελληναράς είναι, Μακεδόνας είναι. Δικός του ο Μεγάλο Αλεξάνδρος, ό,τι θέλει τον κάνει. Ξεσηκωθήκανε και δικαίωση εκεί πέρα.

Να θυμηθούμε το Τομάι που είχε δώσει μια συναυλία ο Ρέμος στην Κωνσταντινούπολη. Μετά τη συναυλία είπε, ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί να έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Πρέπει σόν και καλά να βρούμε τι μας χωρίζει, δεν πρέπει να κοιτάξουμε κάποια στιγμή τι μας ενώνει. Αυτά άκουσε ο Ερντογάν και κάνει αυτό που κάνει. Και μετά τα Σκόπια βεβαίως θα ξαναπούν ότι είναι δικός μας ο Μεγαλέξανδρος. Εσείς τον έχετε ντεκοράκι για σκυλάδικα. Ναι, δεν γίνεται και το απάφγασμα.

μαζί μας είναι το Κτέο Βαρδακαστάνης. Ένα νέο υπερσύγχρονο κτέο είναι στο Γαλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, στο δρόμο με τα σκυροδέματα. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση, οι εγκαταστάσεις του κτέου Βαρδακαστάνης διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνω ότι η επιλογή του κτέου Βαρδακαστάνης είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που είχε πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Κτέου Βαρδακαστάνης. 2695033363 και το mail info@kteovardakastanis.gr.

Πάμε να δούμε τι προβάλλουν οι κινηματογράφοι στο νησί. Το υπέροχο παιδικό Minions και Τέρατα. Είναι και στους δύο κινηματογράφους του νησιού. Υπέροχο παιδικό, πάρα πολύ γέλιο. Τα αγαπημένα Minions αυτή τη φορά κατακτούν, αφού προηγουμένως έχουν γκρεμίσει το Hollywood. Μια παιδική ταινία που γελάς πάρα πολύ και οι ενήλικοι διασκεδάζουν ακόμα περισσότερο, γιατί καταλαβαίνουν και πράγματα που τα παιδάκια δεν τα πιάνουν. Χωρίς να μειώνει βεβαίως το γλέντι των παιδιών. Είναι 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος, 8 και 4 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκρος. Στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Το κακό βρήκε διέξοδο. Μια πολύ τρομακτική ταινία, Insidious, έξω από το απότερο. Είναι η έκτη ταινία της σειράς Παγιδευμένη Ψυχή. Σπάει ταμεία σε όλο τον κόσμο.

και μέχρι την Τετάρτη στις 10 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκα. Η ταινία που κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο φετινό Φεστιβάλ των Κανών. Φιόρ. Μια συγκλονιστική ταινία που έχει να κάνει με τις διαφορετικές αντιλήψεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το πώς διαχειρίζονται την κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία διαφορετικές χώρες. Είναι μια ταινία που σε βάζει σε σκέψεις. Και δεν ξέρεις αν είναι από πλευρά ακροδεξιάς ή από πλευρά ακροαριστεράς. Το αν το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο που λέμε. Είναι ποινικά κολάσιμο στην Νορβηγία, ας πούμε, αλλά όχι στη Ρουμανία. Είναι μια οικογένεια Ρουμάνων που μεταναστεύει στην Νορβηγία. Μεγάλη σκηνοθεσία, συγκλονιστικές ερμηνείες. Το Φιόρ θα είναι μέχρι και την Τετάρτη, κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας. Είναι μια ταινία εμπειρία.

Μέρες τώρα και η μία φωτιά στην Γκόνιτσα καταστρέφει τον εθνικό δρυμό εκεί στο ναό. Στα ψηλά το περνάμε. Ενέτερο δεν θα θαμπώσουμε όλα αυτά τα κυβερνητικά της Θεσσαλονίκης με φωτιές, οι οποίες είναι πάρα πολλές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αλλά έχουν υποβαθμιστεί. Άλλωστε τις υποβάθμισε και ο Πρωθυπουργός. Εντάξει μωρέ, αυτό φωτιές είδατε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο και αυτά, πάμε πολύ καλύτερα εμείς. Είναι λιγότερες γιατί δεν έχουμε και πολλά να κάψουμε ακόμα γι' αυτό.

Ευτυχώς έχουμε και την κυρία Ντόρα Παχογιάννη και βάζει τα χωρικά μας είδατα στη θέση τους. Είπε λοιπόν το πρωί στο Skype φυσικά ότι τα 12 μίλια είναι δικαιολογικά.

κυριαρχική διάθεση, είπε το πότε βάσει του διεθνούς δικαίου θα εφαρμόσουμε την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια είναι θέμα της κυβέρνησής μας, λέγει ο Κυριάκος.

Μαζί μας είναι το Walk and Roll. Ένας υπέροχος χώρος του Τσιλιβή που έφερε το απόλυτο street food experience στο νησί. Πολλά φρέσκα σούσι, εκπληκτικά noodles, λαχταριστά baobabs. Όλη η ασιατική κουζίνα είναι εκεί. Ένας τεράστιος κατάλογος που δεν εξαντλείται ποτέ. Πολλά φρέσκα υλικά, τα σούσι φτιάχνονται καθημερινώς. Πάρα πολύ μεγάλες μερίδες και πολύ προσθέστημες. Walk and Roll είναι ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Αλλά αν εσύ θέλεις να απολαύσεις το αγαπημένο σου street food, υπάρχει delivery. 2 6 9 5 0 22 4 62. Walk and Roll, η πιο απολαυστική εξάρτηση της ζωής.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura.
2: Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες. Φιόρδ. Η Βόρεια Ευρώπη κοιτάει ειρωνικά τον πολιτισμικά υποδέες των Ευρωπαίων του Νότου. Το Φιόρδ προκαλεί μια συζήτηση για θέματα που συνήθως αποφεύγουμε από φόβο, όπως και η ταινία, μη θεωρηθούμε λιγότερο φιλελεύθεροι ή όχι αρκετά ανοιχτόμυαλοι. Και αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα σε μια εποχή όπου ένας υγιής αντίλογος συχνά δηλιάζει να δείξει το πρόσωπό του. Φιόρδ, κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στον Γαϊτάνη.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
6: Τι είναι αυτό?
5: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
6: Ποια πρόσωπα?
5: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
6: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
5: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
6: Πότε, λέει?
5: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
6: Πού?
5: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
6: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
7: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
8: Stigma Radio.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
10: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
11: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πριώχος στο μικρόφωνο. Μαζί μας είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Τους ξέρετε. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας στη Ζάγκυνθο είναι τα πλαίσια The Market. Τα Ζακυνθινά Super Market. Αυτά που είναι πάντα δίπλα σας με απίθανες προσφορές, που έχουν μόνο επώνυμα προϊόντα και έτσι μπορείτε να καταλάβετε πόσο φθηνότερα είναι από τα άλλα. Που δεν περιμένουν εντολές για να χαμηλώσουν τις τιμές. Γιατί το υποσχέθηκαν και το τηρούν ευλαβικά. Ήταν, είναι και θα είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Τα πλαίσια The Market. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Αλικανά. Τσιλιβή. Σαρακινάδου. Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόκα. Στους Κήπους. Το Κασεκάρι στην Αναπαύσεως, που δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι και για ιδιώτες. Ξανθοπούλου 1 και η Φαντουργίων στην περιοχή του Αγίου Λαζάρου. Μαρτινέκου 3, πρώην Ταβουλάρη, στους Αγίους 40. Και στην πλατεία Σολομού, όπου εκεί υπάρχει και ο διάσημος Γρηγόρης με τα φοβερά μικρογεύματά του. Πλαίσια The Market. Στο ταμείο ζητήστε να σας εκδώσουν την εκδοτική κάρτα, να μαζεύετε πόντους και να τους εξαργυρώνετε στις αγορές σας. Γιατί είπαμε, είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Παιδευτικό δεν γίνεται το κράτος, δεν τα λέμε αυτά. Μία δασκάλα λοιπόν έφυγε από την Θεσσαλονίκη, διορίστηκε στην Κρήτη για να διδάξει εκεί στα δημοτικά σχολεία της περιοχής μουσική και θεατρολογία, μαζί με την τετράχρονη κόρη της, και δεν μπορούσε να βρει σπίτι. Οι ιδιοκτήτες σπιτιών εκεί στην περιοχή αρνήθηκαν να νοικιάσουν στη δασκάλα πριν από τον Νοέμβριο, γιατί εκκρεμούσαν κέρδη μέχρι το τέλος της σεζόν και δεν μπορούσαν να νοικιάσουν σε μια δασκάλα ένα δωμάτιο στη δασκάλα που θα έκανε μάθημα στα παιδιά τους, αλλά χαιστήκανε για τα παιδιά τους. Και αναγκάστηκε η γυναίκα να μείνει σε μια σκηνή.

Κατά τα άλλα μας πειράζουν οι μετανάστες, οι λαθρομετανάστες που λέτε εσείς. Όταν ο Έλληνας αναγκάζει να μένει σε συνθήκες χειρότερες από αυτές που μένουν οι μετανάστες, σε μια δασκάλα που πήγε να κάνει μάθημα στα παιδιά του. Αυτοί είμαστε.

με φωτεινές εξαιρέσεις. Αλλά στην πλειοψηφία οι συνθήκες είναι αυτές της δασκάλας στην Κρήτη.

Έψαχνα να βρω σε ποιες περιοχές μηδενίζεται ο ένφια σε 131 νέες περιοχές από 27, στα πλαίσια αυτών που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και βρήκα ποια περιοχή στη Ζάκυνθο. Θα ψηφίσει μόνο Νέα Δημοκρατία, μόνο κούκι. Το Γαϊτάνι, παιδιά, απαλλάσσεται. Μηδενίζεται ο φόρος του ένφια στο Γαϊτάνι. Οπότε το Γαϊτάνι θα γίνει μπλε από τώρα. Μηδενίζεται ο φόρος του ένφια στο Γαϊτάνι. Διάβασα τώρα το κατάλογο.

Α, και η αμπελόκηπη. Έλα. Έβαλε το χέρι, τα χτύπησε, ρε. Ούτε οι αμπελόκηποι θα ψηφίσουν, θα πληρώσουν ένφια. Κατόπιν δικών του πρωτοβουλειών. Να τα λέμε αυτά. Άρα γαϊτάνοι και αμπελόκηποι, αχτύπη δαγκωτό. Για να ψάχνουν να δούμε πώς είναι και άλλη περιοχή.

μαζί μας. Είναι το New Life Beauty Club. Επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος για γυναίκες και για άντρες. Αγγελική Βαρδά Καστάνη και Ιωάννα Μουζάκη, οι Skis & The Enossi έχουν ανεβάσει το επίπεδο πολύ ψηλά. Έχουν φέρει καινούργια μηχανήματα, ό,τι πιο καινούργιο κυκλοφορεί στον τομέα της αισθητικής, κάνει πρεμιέρα στο New Life Beauty Club. Και φυσικά, αλυσίδα θαυμάτων σε σώμα και πρόσωπο. Τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι, να χτυπήσουμε έναν έντολα. Είναι η επιστήμη πίσω από την τέλεια σύσμηση. Χαϊφού, συνερεύ, συνυπέρυθρο φως, ίσον η απόλυτη τριπλή δράση για το σώμα σου. Η πρωτοποριακή θεραπεία έντολα προσφέρει βαθιά αναδόμηση, ορατή σύσφυξη και υγεία στους ιστούς με απόλυτη ακρίβεια σε κάθε εφαρμογή. Αναβάθμισε τη ρουτίνα περιποίησης του σώματός σου στο New Life Beauty Club. Είναι Κρυονερίου 42 2695 0 22 820.

κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχετε, καλή συνέχεια ημέρας, να προσέχετε. Η ζέστη καλά κρατεί, η υγρασία ακόμα καλύτερα. Πολύ υγρασία ρε παιδιά. Προσέχετε στους δρόμους. Τώρα πρέπει να προσέχετε περισσότερο στους δρόμους, γιατί έχει λιγότερη κίνηση και παίρνουμε θάρρυτα και τρέχουμε. Δεν χρειάζεται. Αύριο λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίγμα 98,1.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Stigma Radio.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
5: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious έξω από το απότερο. Μια νεαρή μητέρα ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο απότερο, τον τόπο περιπλάνησης των χαμένων ψυχών. Όταν κάτι δαιμονικό την καταδιώκει, διαπιστώνει ότι μπορεί να φέρει από το απότερο ό,τι ζει σε αυτό στο πραγματικό κόσμο. Insidious έξω από το απότερο. Είναι στη σειρά των ταινιών με τίτλο Παγιδευμένη ψυχή, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
8: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion. Fusion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όχι, ρε παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου.
1: Κυρίως όταν έχουμε αγιασμό. Κάνουμε το σταυρό μας. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς μας βρήκατε. Από φέτος θα ξεκινάμε μία η ώρα ακριβώς. Done. Γιατί δεν έχει δελτίο ειδήσεων. Διότι στους νέους προγραμματισμούς προηγείται από τις 12 ένα μεγάλο μαγκαζίνο ωραίο χορταστικό που το κάνει η Ερυπανάγου. Οπότε μία η ώρα ακριβώς θα συντονιζόμαστε και όχι μία και πέντε. Έχουμε και κάτι τρυπάνια εδώ στο κτίριο. Κάνουν εργασίες. Μας έχει βρει η νέα χρονιά. Το ακούτε το τρυπάνι. Περνάει. Καθαρά, ξάστερα, βάζουμε προσώψεις και θερμοπροσώψεις. Οπότε όλα γίνονται πάρα πολύ ωραία νέα σεζόν. Η σεζόν 2026-2027. 7 Σεπτεμβρίου, σήμερα ξεκινάμε, είμαστε ζωντανοί εδώ. Στα παραπολιτικά, η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Ξεκινήσαμε όπως ξεκινάμε συνήθως κάθε χρόνο, με τον ύμνο της Σοβιετικής Ένωσης και με αγιασμό. Βέβαια, βάζουμε πρώτα τον αγιασμό και μετά τον ύμνο. Είπαμε φέτος να το αλλάξουμε και μια και έχουμε μπει σε εορταστικό κλίμα αγιασμού κυρίως και έναρξης νέας χρονιάς, να βρούμε και ένα παιδάκι να μας πει το Πάτερ Ημών.
2: Πάτερ Ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανών και επιδηγής, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον. Και άφες ημίν τα ωφελήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μην είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Αμήν, αμαρτωλέ.
1: Ακούσαμε και το Πάτερ Ημών, όπως συμβαίνει συνήθως. Χρειάζονται όλα αυτά για να τα έχουμε καλά με τα μεταφυσικά, διότι κανείς ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Και επειδή είναι μέρα επιστροφής για μας, οι περισσότεροι έχουν έρθει από την προηγούμενη εβδομάδα, η Αθήνα λειτουργεί, έχει αποκτήσει πάλι κίνηση, τα γνωστά. Αυτά που ξέρουμε και παρακολουθούμε, να μείνουμε λίγο στην επιστροφή.
3: Ο ένας το πρωί έλεγε πόσο ώρα πέρασε στην Κυκλάδα. Ο ένας πόσο ώρα πέρασε στην
4: Κρήτη. Δεν είπα ότι πεθάναμε κιόλας.
3: Πέρασα στη Ρόδο. Ο Τίτλος πόσο ώρα πέρασε στη Λίνο και στη Μυτιλίνη. Και έχουμε μείνει ξεπαραδεδεμένοι. Ψυχραιμία. Δεν είμαστε εικόνα κοινωνική καταστροφή.
4: Δεν έχουμε ψηλού φόρου.
3: Μαυρισμένοι γυρίσαμε. Ωραία γυρίσαμε.
4: Δεν έχουμε ψηλού φόρου.
3: Ψυχραιμία. Ψυχραιμία.

0: μας φαίνονται τα νέα κόμματα που γίνονται.
1: Καλοί όλοι, αλλά άχρηστοι.
2: Είναι ένας συμπατριώτης μας από τα Σέρας και όποτε, το τρυπάνει ωραίο, όποτε κάποιος απευθύνεται σε Σεραίους και Βορειοελλαδίτες γενικότερα, κυρίως από τον Εύρο, Αλεξανδρούπολη και Σέρες, έχουν να πούνε κάτι πολύ καλό, κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι συνηθισμένοι Έλληνες που αγαπάνε το Μητσοτάκη ή εν πάση περιπτώσει κινούνται στο δεξιό, όπως λέμε, χώρο. Όπως θα ακούσουμε τώρα, είχε προτάσεις ο συγκεκριμένος.
0: Πώς σας φαίνονται τα νέα κόμματα που γίνονται?
1: Καλοί όλοι, αλλά άχρηστοι. Μόνο ο Θεός θα τα λύσει τα προβλήματα. Ο μόνος ηγέτης κατάλληλος είναι ο Ιησούς Χριστός. Κανένας άλλος. Ο Χριστός μπορεί να κυβερνήσει.
0: Άλλο είπα, ναι, αλλά θέλουμε κάποιον να υπογράφει. Να δούμε τι θα γίνει με τα εξοπλιστικά.
1: Ο Χριστός. Ο Χριστός.
0: Πώς θα υπογράφει?
1: Εκείνο θα καταργηθούν όλα όταν θα βασιλέψει εκείνος. Αυτό θέλω να το δείξετε.

0: Μόνο ο Θεός θα τα λύσει τα προβλήματα. Ο μόνος ηγέτης κατάλληλος είναι ο Ιησούς Χριστός.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που μόλις ακούσαμε. Το άκουσες?
2: Ναι.
1: Ναι, καλώς τον.
2: Καλώς ήρθαμε.
1: Καλώς ήρθαμε.
2: Εδώ αν ακούτε έναν θόρυβο που υπάρχει.
1: Τα είπα και εγώ.
2: Τα είπες.
1: Είπα την τρυπάνια.
2: Γιατί τρυπάμε όμως?
1: Γιατί τρυπάμε?
2: Τι τρυπάμε?
1: Τι?
2: Τους κουμπαράδες.
1: Α, τους κουμπαράδες Μητσοτάκη.
2: Ανοίγουμε κουμπαράδες.
1: Ακόμη δεν τους έφτιαξε. Δεν πειράζει, άστο. Ακόμη δεν τους έφτιαξε. Ακόμη δεν τους έφτιαξε. Τους ανοίγουμε κιόλας.
2: Τι θα τους κάνουμε?

0: να του αφήσουμε 20 χρόνια να του χαίρεται αυτό με του τραπεζίτε του.
1: 18 χρόνια.
0: Συγγνώμη, ε.
1: Μέσα σε 18 χρόνια δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει Ελλάδα, τι θα υπάρχει, αλλά όμω θα υπάρχει ο κουμπαρά του Μητσοτάκη.
0: Δεν ξέρω αν θα υπάρχει Μητσοτάκη.
1: Μητσοτάκη δεν θα υπάρχει.
0: Ναι. Δεν θα υπάρχει. Δεν υπάρχουν κατσαρίδε.
1: Σωστό.
0: Άλλο θα είναι κάποιο.
1: Υπάρχει προετοιμαστεί επόμενη.
0: Ναι, σιγά.
1: Να ακούσουμε τι ήταν αυτό που ο Πρωθυπουργός μας ανακοίνωσε για τους κουμπαράδες. Μας άρεσε πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη για να το σχολιάσουμε.
2: Φέτος επίσης έχω την χαρά να ανακοινώσω ένα μέτρο το οποίο το θεωρώ πολύ καινοτόμο και τολμώ να πω και ριζοσπαστικό. Ένα μέτρο το οποίο πιστεύω ότι θα ενθαρρύνει και συνολικά την κουλτούρα αποταμίευσης στην πατρίδα μας. Για πρώτη φορά λοιπόν θεσπίζουμε έναν λογαριασμό τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο. Εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
1: Όλοι πλούσιοι σε 18 χρόνια.
0: Πώς γίνεται αυτές οι καινοτόμες ιδέες να ευνοούν κάποιον ιδιώτη, ρε παιδί μου.
1: Την τράπεζα.
0: Την τράπεζα.
1: Ωραία,
0: πώς τι συμβαίνει
1: να...
0: αυτό, ωραία, αυτά,
1: να τα
0: αυτή η καινοτομία.
1: Σε σεντούκι.
0: Στο στρώμα.
1: Ποιο στρώμα.
0: Γιατί το παιδί θα φτάσει 18 χρόνων, θα σπάσει τον κουμπαρά με τα 60 χιλιάρικα, αλλά θα είναι 120 χρεωμένος γιατί οι γονείς δεν φτάνανε.
1: Τι να κάνουμε τώρα,
0: γιατί
1: δεν πειράζει.
0: Του έχει πάρει το δάνειο η τράπεζα
1: θα
0: το σπίτι με το δάνειο.
1: Το παιδί θα πάρει τα 60, θα πάει να βγάλει δίπλωμα οδήγηση.
0: Με τα 60? Πρώτο.
1: Όχι.
0: Πόσο κάνουν πια τα
1: δίπλωμα,
0: πόσο κάνουν να δώσει. Παλιά λαδώναμε, κάτι λίγο παραπάνω.
1: Κάνα χιλιάρικο. Όχι τόσο πολύ, 60. Τι να κάνουμε, είχε ιδέες και να
0: το. Μεγάλη χειροτομία. Μπράβο. Ευχαριστώ. Ξέρεις ποιον, τι καταλαβαίνω. Μας ξεβλάχεψε και ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Δεν είχαμε κουλτούρα.
1: Όχι.
0: Δεν είμαστε κουλτουριάρδες. Και τώρα έχουμε κουλτούρα αποταμίευση με αυτό.
1: Εμείς παλιά γράφαμε.
0: Είναι γονείς.
1: Στα χρόνια μου γράφαμε και έκθεση για την αποταμίευση και μας δίνανε και δώρο ένα κουμπαρά. Με κλειδάκι. Ούτε που γέμιζε αυτό.
0: Τώρα
1: ποτέ.
0: Τι θες, δώσεις μια κάρτα. Θα σου δώσω να τα πει.
1: Τίποτα. Δεν γέμιζε αυτό ποτέ. Κανείς δεν έκανε αποταμίευση.
0: Ναι.
1: Γιατί να την κάνει.
0: Τώρα τρυπάνε εμάς. Αν ακούσε κάτι, τρυπάνε εμάς αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Είναι ο κουμπαράς, αλλά είναι σοφό αυτό να γίνουν οι εργασίες Σεπτέμβρη μήνα.
0: Θερμοπρόσωψη κάνουμε για να ξέρετε τι γίνεται. Τη βάζουν τα φελιζόλα αυτή τη στιγμή και τα ούπατ στον τοίχο. Όταν τελειώσει μετά είναι κόλλα πλέγμα. Περνάει εύκολα. Μετά δεν έχει θόρυβο.
1: Τώρα όμω.
0: Τώρα είμαστε στα. Ήταν ωραία ιδέα με. Πότε να το κάνουμε. Λέω στην αρχή του προγράμματο. Άμα τον Ιούλιο ποιος τρέχει στους κάψονι.
1: Οπότε τώρα έγινε αυτό μια χαρά. Θα το ακούμε. Δεν ξέρω πόσες μέρες θα πάρει αυτό.
0: Το τρυπάνι.
1: Ναι.
0: Νομίζω τελειώνουν σήμερα τα τέτοια. Σήμερα αύριο να τελειώνουν. Πάμε για κόλλη.
1: Έκανες έλεγχο.
0: Είδα τις τρύπες.
1: Οι διακοπές καλά πήγανε με το καλοκαίρι.
0: Τι να προλάβεις μωρέ τώρα. Πόσο να άσε με τώρα. Μόλις φύγαμε γυρίσαμε.
1: Μα πραγματικά. Με τη Σαγιονάρα φύγαμε, τη Σαγιονάρα γυρίσαμε.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν
0: λόγω πεντικιούρα αυτό, γιατί δεν θέλουμε να το κλείσουμε και χαλάει το νύχι.
1: Ναι, επί Μητσοτάκη περνάμε καλά εμείς.
0: Περνάμε
1: όλοι,
0: καλά.
1: Νομίζω όλοι, Χριστίνα.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Οι υπόλοιποι, όσοι δεν έχουμε παιδί, ρε παιδί μου που είναι μέχρι 2 χρονών και τα λοιπά, ή δεν έχει κάποιο.
1: Κάνετε.
0: Ωραία, δεν κάνουμε. Πες κάποιοι το πετάμε αλλού. Τι θα κάνουμε δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε λίγο κουλτούρα και εμείς να μαζέψουμε ένα φάγκο.
1: Όχι, για εσάς τίποτα.
0: Ή κάποιο έχει μεγαλύτερο παιδί, εγώ σου λέω.
1: Πάει, τέλειωσε.
0: Τι πάει, τέλειωσε. Δεν θα μείνουμε ξεκουλτουριάρδες, ξεκουλτουρί.
1: Δεν γίνεται να τα κάνει. Έδωσε τόσα λεφτά στου δημοσίου υπαλλήλου του χρόνου το Νοέμβριο. Αν έχουν ψηφίσει Μητσοτάκη, θα πάρουν 500 ευρώ. Καθόλου εκβιασμό.
0: Καθόλου. Αλλά πολύ μην ετοιμάζεσαι τώρα, μην νομίζετε.
1: Τώρα
0: την άλλη χρονιά είναι.
1: Συνταξιούχοι τώρα τον Νοέμβρη θα πάρουν 400 από 300.
0: Εντάξει.
1: Αυτό μιλάμε χλειδί.
0: Βλέπεις όμως, επενδύεις στα παιδιά μας, τα παιδιά το ένα άλλο ένα. Το κατοστάρικο. Στο συνταξιούχο του ένα ψωρο κατοστάρικο και φύγει.
1: Όχι, όχι. Αλλά γενικώς ήταν πολύ έτσι, ωραία η ιδέα αυτή. Έκανε ανακοινώσεις.
0: Πάρα
1: σε προεκλογικό ρυθμό.
0: Ζωντανή πολύ ομιλία.
1: Όσο και αν έλεγε ότι δεν είναι προεκλογικά όλα αυτά και ζυγίζω με υπευθυνότητα την οικονομική κατάσταση και διάφορα.
0: Εντάξει, η υπευθυνότητα δεν πάει μαζί τώρα. Επειδή το λέει ο ίδιος, πάει να πει ότι.
1: Ωραία, να ψηφίσουμε Τσίπρα.
0: Ε, τι θα ψηφίσουμε, μονόδρομος δεν είναι, δεν το βλέπει. Πέρασε το καλοκαίρι, δεν το κατάλαβες τώρα.
1: Ο Τσίπρας πόσο είπε, 1800, τι έλεγε, 1000.
0: Νομίζω όσο βολεύει.
1: Ναι.
0: Πόσα θέσεις, έλα, κάτσε. Και θα βγάζει τα 5000 από την τσέπη, θα μετράει, έλα, πάρε.
1: Τσίπρας επίσης και οργανωτικότητα και υπευθυνότητα είναι ωραία λέξη και αυτή. Ωραίος συνδυασμός δηλαδή, ωραία πρόταση. Οπότε

0: Αυτά τα πολύ ωραία. Θέλαμε να σχολιάσουμε μαζί τον Κουμπαρά.
1: Το ωραίο ήταν το Μητσοτάκη που κράζει τον Τσίπρα ότι είναι απατεώνας.
0: Ποιος?
1: Δηλαδή. αυτό τώρα είναι δηλαδή.
0: Παίζουν το καθρεφτάκι.
1: Παίζουν το καθρεφτάκι, ναι.
0: Και θα έχουμε την ευκαιρία σε 6 μήνες από τώρα περίπου, το λιγό, το περισσότερο, να τα εκφράσουμε όλα αυτά και στην κάλπη.
1: Ναι.
0: Γιατί θα στηθούν κάλπες εκεί Μάρτιο, Φλεβάριο.
1: Μέχρι τότε μπορούμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα, αν θέλουμε.
0: Νομίζω ότι
1: δεν έχουμε θέμα, αλλά και στην κάλπη κάπως θα εκφραστεί. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν. Ξεκινήσαμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε τώρα, πάρτε με και πάει στο άλλο στούντιο για να μιλήσουμε στο 2, 11, 10, 80, 8, 80. Σας περιμένω. Την άλλη Τετάρτη παίζουμε Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Στο θέατρο δάσουμε την ευκαιρία.
0: Μέρα σε μια μέρα.
1: Ναι, more.com. Εντάξει, τα λέω όλα αυτά να ετοιμαζόμαστε. Τα κεφάλια μέσα τώρα δεν έχει αστεία. Δευτέρα Παρασκευή, Ελληνοφρένια, ακούτε τα. Α, φεστιβάλ Τσκνέ. Μετά Ηλιούπολη, εκδηλώσεις, ξέρετε
0: ναι,
1: πώς είναι αυτά.
0: Κάνουμε, ναι.
1: Έκθεση βιβλίου, έκθεση πίσω σελίδας, έκθεση μπροστά σελίδας, έκθεση σελιδοδείκτη.
0: Έκθεση ιδεών, γενικότερα. Κάπως πρέπει να περάσει χρόνια.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δύσκολος χειμώνας.
1: Ξέρετε. Δύσκολος χειμώνας με Μητσοτάκη στην άνοιξη.
0: Εκεί καταλήγει, θα δούμε αν θα συνεχίσει. Έχουμε εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό ότι θα πράξει το σωστό.
1: Και την προηγούμενη φορά που είχαμε εμπιστοσύνη.
0: Έπραξε το σωστό.
1: Μπράβο.
0: Μητσοτάκης
1: και κανονικά. Γι' αυτό συνεχίζουμε με αμύωτο κέφι.
0: Οπότε λοιπόν, εσύ πας έξω τώρα στα τηλέφωνα και εμείς εδώ.
1: Συνεχίζουμε
0: τα πριόνια έτσι κι αλλιώς. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε πάλι με Κυριάκο Μητσοτάκη και τα ωραία που είπε στη ΔΕΘ προχθές.
2: Γιατί δεν σας κρύβω πως όσα θα ανακοινώσω σε λίγο είναι το απόσταμα δεκάδων, εκατοντάδων μπορεί συζητήσεων.
3: Τούρκικος είναι καμπινέ σας.
2: Όχι βέβαια. Έχουμε καμπινέ να ντρέψει, να πατήσει. Τώρα πάω να το πήγες. Με τους πολίτες ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την επικράτεια.
4: Είναι καλέ να κατουρίσεις, θες.
2: Και είδα ανθρώπους κάθε επαγγελμάτους.
5: Εμένα να πούμε πώς με βλέπεις. Σαν κρέας μοσχαράκι.
6: Μάλλον βοδινό.
2: Να παραδέχονται τα βήματα που πράγματι έχει πετύχει η οικονομία.
7: Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς. Εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Ορίστε, πολλά βάζετε, πολλά πέφτε. Εδώ ο παπάς.
2: Την ίδια στιγμή ωστόσο ένιωσα την αγωνία τους για την ακρίβεια.
8: Πίνω για να ξυγνώ του πόνου.
9: Όχι, δεν είναι αυτό.
10: Εδώ πάει, εδώ πάει.
2: Την προσδοκία να δουν αυτή την επιτυχία να έχει πραγματικό αντίκρισμα στο δικό τους πορτοφόλι.
11: Του πήραν το πορτοφόλι του ανθρώπου.
12: Αστυνομία, το πορτοφόλι. Αστυνομία, ρε παιδιά, την αστυνομία φωνάξτε. Αστυνομία, ρε παιδιά.
2: Χωρίς το άγχος του πώς θα βγει ο μήνας, αν αυξήθηκε το ενίκιο, πώς θα μεγαλώσει το παιδί.
13: Είναι ο λίγο ζωηρά. Ζωηρά και ατίθασος. Και ατίθασος βεβαίως, βεβαίως. Αλλά είναι από πολύ καλή οικογένεια και πλουσιωτάτη. Κόρη του Παπασταύρου. Του Θεμιστοκλέους Παπασταύρου. Του Θεμιστοκλέους βεβαίως, βεβαίως. Του εφοπλιστού.
14: Α, μάλιστα, μάλιστα.
2: Γι' αυτό και θεωρώ ότι σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης η δύναμη της χώρας.
14: Α, μάλιστα, μάλιστα.
2: Να γίνει δύναμη του κάθε.

0: Γι' αυτό και θεωρώ ότι σήμανε η ώρα.
1: Σήμανε, αδέρφια, η μεγάλη ώρα του γένους. Σε Θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω. Ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία του Χριστού.
2: Μόνο ο Θεός θα τα λύσει τα προβλήματα. Ο μόνος ηγέτης κατάλληλος είναι ο Ιησούς Χριστός.
3: Πού καταλήγουμε λοιπόν? Από εκεί που ξεκινήσαμε, το φίλο μας το Σεραίο, ότι ο μόνος ηγέτης κατάλληλος, όπως λέει ο ίδιος, είναι ο Χριστός, που θα λύσει τα προβλήματα και θα βάλει την υπογραφή του και έτσι θα σωθούμε, διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε από τη Θεσσαλονίκη ότι σήμανε η ώρα αυτό το γενικό που παράγεται από την οικονομία να γίνει ειδικό και να πάει στις τσέπες και στα πορτοφόλια των Ελλήνων πολιτών. Με πολύ μεγάλη χαρά τα ακούσαμε όλα αυτά. Τον είδαμε, είχε και ένα ύφος στιβαρού ηγέτη, όριμου, έχει οριμάσει, έχουν γκριζάρει τα μαλλιά του. Είναι η 8η χρονιά που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη ως πρωθυπουργός, οπότε όλο αυτό του δίνει ένα κύρος. Μίλησε και για τα εθνικά θέματα, μίλησε για όλο, γενικώς ήταν πάρα πολύ καλός.
4: Καταρχήν να πούμε ότι ο πρωθυπουργός συνέντευξη τύπου, κατά τη γνώμη μου, ήταν εξαιρετικά καλός.
5: Mm-hmm. Έδειξε. Και κακός δεν θα το λέγατε, εσύ ήταν κακός?
4: Θα έλεγα ότι είχε αδυναμίες. Τώρα με ξέρετε. Τώρα.
5: Καλός ήταν, βέβαια, δεν τα συστάγονται.
4: Ήταν καλός. Ήταν καλός. Ήταν καλός με την έννοια ότι έδειξε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τι του γίνεται. Ξέρει, έχει μετρήσει το κάθε ευρώ. Και ακριβώς, κύριοι, επειδή υπάρχει αυτή η κατάσταση διεθνώς, είναι μεγάλη ιστορία να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος το ομιγέννητο, διότι το ομιγέννητο δεν είναι μόνο μία ένταση με την Τουρκία, το ομιγέννητο είναι να σου τυναχτεί το φυσικό αέριο και να πάει στο Θεό. Το ομιγέννητο είναι αύριο το πρωί, χθες βομβαρδίσανε 3 τάγκερ ιρανικά. Εάν το πετρέλαιο από ένα τσακ στην περιοχή
5: εκτοξευθεί,
4: ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα καλύψει τους Έλληνες? Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα έχει ρεζέρβες για να καλύψει τον Έλληνα εκείνη την ώρα που κινδυνεύει? Τώρα παραπονιόμαστε γιατί η βενζίνη έχει πάει στα 2 ευρώ ή 2 και... Αν ομιγέννητο στην Αμερική, τώρα που ήμουνα, γιατί ήρθα πίσω από την Αμερική, τρόμαξα. Ειλικρινά σας λέω, τρόμαξα.
5: Στη μέσα.
4: Οι τιμές είναι, πήγα να φτιάξω τον εγγονό μου. Είναι τρέλα καθαρή αυτό το οποίο συμβαίνει. Και έχει πάει το γαλόνι εκεί που έχει πάει. Οι Αμερικάνοι βεβαίως είναι στα κάγκελα, διότι εκεί δεν υπάρχει και η λογική της προστασίας του πολίτη που έχουμε εμείς, που θα πέσουμε απάνω κτλ. Άρα το να έχω ένα σοβαρό άνθρωπο ο οποίος να ξέρω ότι με καλύπτει και καλύπτει την πλάτη μου είναι μεγάλη ιστορία.
3: Πετρελαίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως λέει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη. Αν έχουμε ένα θέμα με τα καύσιμα, με το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, θα έρθει ο Πετρελαίας και θα μεριμνήσει και έκανε τις συγκρίσεις με την Αμερική που ήταν εκεί, είχε πάει να φτιάξει τον εγγονό, τι να φτιάξει δεν ξέρουμε. Δεν παίρνουμε και στα οικογενειακά τώρα του καθενός, δικαίωμά του του καθενός. Έτσι λοιπόν η Ντόρα Μπακογιάννη αυτές τις σκέψεις έκανε, βλέποντας τον αδερφό της Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι πάρα πολύ καλός, ότι ήταν τεκμηριωμένος και ότι είναι εμπιστοσύνης άνθρωπος να περάσουμε τα δύσκολα. Οπότε τι παρακαλάμε όλοι εμείς εδώ, να έρθουν δύσκολα για να έχουμε τον ηγέτη που χρειάζεται, που είναι ο καταλληλότερος για να περάσουμε τα δύσκολα. Ένας ακροατής λέει εδώ, αφού μας καλωσορίζει ο Πολύκαρπος, θα βάλουν οι γονείς τα λεφτά στην τράπεζα και σε μερικά χρόνια θα ξαναπτωχεύσουμε και θα τα πάρουν οι δανειστές. Ωραία, ποιος θα τα πάρει, το παιδί που δεν ξέρει τι να τα κάνει σε 18 χρόνια, 60 χιλιάρικα, δώσε σε ένα 18χρονο 60 χιλιάρικα. Θα τα φάει σε ένα τριήμερο, τετραήμερο, πενταήμερο. Καλύτερα να τα πάρουν οι δανειστές που ξέρουν, τα έχουν ξαναπάρει, έχουν το know-how και προσφέρουν στη χώρα περισσότερο από ό,τι ένα παιδί 18χρονο. Να μείνουμε όμως στον πάρα πολύ ωραίο και εξαιρετικά ωραίο, όπως είπε τώρα Μπακογιάννη.
6: Θέλω καταρχάς να πω κάτι.
7: Είμαι πολύ ωραίος.
8: Αλήθεια?
7: Βεβαίως.
4: Ήταν καλός.
5: Ήταν καλός.
7: Είμαι πολύ ωραίος.
9: Ιδίως το βράδυ.
7: Με λένε
5: Κυριάκο πίσω από το όνομα Μητσοτάκης.
7: Με λένε
5: Μητσοτάκη.
7: Αυτόγραφα υπογράφω στο κινηματογράφο.
5: Τραβάτε με κι ας κλαίω.
7: Πληρώνω φωτογράφο. Πίνω βέρμουτ και τζιν.
4: Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι.
9: Είσαι πολύ ωραίος.
10: Τι είπατε, τι είπατε?
9: Είσαι πολύ ωραίος.
7: Αλήθεια?
9: Βεβαίως.
5: Εγώ πια δεν μ' αρέσει να πειρά αυτό το λόγο, το ξέρετε, είμαι σεμνός άνθρωπος.
9: Βεβαίως.
5: Εγώ είμαι αξιόπιστος.
9: Βεβαίως.
5: Είμαι χυδαίος λαϊκιστής.
7: Βεβαίως.
4: Ήταν καλός. Ήταν καλός.
5: Η αλήθεια είναι η αλήθεια της ευθύνης και η ευθύνη είναι η ευθύνη της αλήθειας.
4: Βεβαίως. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ σοβαρό κόμμα, κύριε.
3: Αυτό να το κρατήσουμε και να το θυμόμαστε στις κάλπες μπροστά όταν αυτές θα στηθούν. Έτσι λοιπόν η Ντόρα Μπακογιάννη είδε εξαιρετικά καλό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν ήταν θα έλεγε ότι είχε αδυναμίες. Το είπε, τι ρωτήσανε ο οικονόμος, λέει, θα έλεγες ποτέ ότι ο αδερφός ήταν χάλια? Όχι, θα έλεγα ότι έχει αδυναμίες. Δεν είπε ότι έχει αδυναμίες, ότι είναι πολύ καλός. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Μας έπεισε με τις προτάσεις τις τεκμηριωμένες και τα ψίχουλα που για άλλη μια φορά πέταξε σε συνέχεια τον προηγούμενο, ο του Τσίπρα που είχε ανέβει πρώτος και πετάξει τα ψίχουλα. Ήρθε ο Μητσοτάκης να πετάξει και αυτός ψίχουλα και γενικώς κάθε ΔΕΘ τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια είναι μια διαχείριση ψίχουλων. Όχι ψωμιών, φρατζολών ή καρβελιών, αλλά ψίχουλων κανονικών και πανηγυρίζει από κάτω το πόπολο, όπως λέμε, επειδή κάποιος έριξε περισσότερα ψίχουλα από τους άλλους. Για παράδειγμα, στους ελευθέρους επαγγελματίες μείωσε την προκαταβολή, αυτό το έσχος, κατά 5%, από 55 πήγε 50. Που όλο αυτό είναι παράνομο, είναι αντιδεοντολογικό, δεν θα έπρεπε να ισχύει, δεν ισχύει πουθενά στον κόσμο, παρά μόνο εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει ως 50% και δεν τράπηκε κάποιος πρωθυπουργός να βγει και να πει από το 55 το κάνουν 50. Αντί να καταργηθεί κατευθείαν και να επιστρέψει όλα αυτά που έχουν δώσει όλα αυτά τα χρόνια με αυτόν τον τρόπο που στερεί χρήματα από επιχειρήσεις, μικρές κυρίως. Κατά τα άλλα, οι επιχειρήσεις, όπως έλεγε, είναι στην πρώτη προτεραιότητα, οι μικρές κυρίως επιχειρήσεις αυτής της κυβέρνησης. Η Ντόρα Μπακογιάννη όμως σήμερα το πρωί βγήκε στο Sky να κάνει έτσι μια αποτίμηση των χθεσινών και των προχθεσινών πάνω στην Θεσσαλονίκη. Η Ντόρα Μπακογιάννη πήρε το όπλο της.
4: Πρώτα απ' όλα η Ελλάδα.
1: Έλληνες, ζήστε ελεύθερα! Ζήτω η Ελλάδα!
4: Έτσι για να ξεκινήσουμε, διότι κακά τα ψέματα κύριοι, αν ομιγέννητο γίνει κάτι, εμείς θα πάμε να πολεμήσουμε. Έτσι, καλές συμμαχίες, αλλά εμείς είμαστε
3: μπροστά, εσύ θα
4: στην
3: είσαι.
4: Πρώτη γραμμή. Μπροστά. Μην έχουμε αυταπάτες και αυτά.
3: Τι θα μπει μπροστά στο χαράκωμα, θα είναι η Ντόρα Μπακογιάννη με το όπλο. Όταν κάτι δεν πάει καλά, να μην έχουμε καμία ψευδέστηση. Οπότε, κάντε το εικόνα, Ντόρα Μπακογιάννη, με το όπλο σε κάποιο χαράκωμα, σε κάποιο σύνορο, όπως λέει και το τραγούδι, και εσείς στα σύνορα, η Γαλάνη το λέει το τραγούδι. Όμως εδώ θα διαλέξουμε άλλου τύπου ποίηση.
1: Η Ελληνοπούλα! Είμαι μια Ελληνοπούλα!
4: Πάνω απ' όλα είμαστε όλοι Έλληνες.
1: Και σαν μια σου λιωτοπούλα
4: κερνάω μόνο στην Κρήτη.
1: Αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου.
4: Ευτυχώς, είμαστε άλλο πράγμα.
1: Και ο εχθρός σαν έρθει πάλι.
4: Τι έκανε λέει?
1: Με σκοπό να την προσβάλλει.
4: Εμένα λοιπόν αυτό με κάνει τρελή.
1: Όχι! Δεν θα τον αφήσω.
4: Μην φοβάστε.
1: Και θα του φωνάξω.
4: Ένα σοκολατάκι κάτι.
3: Αν έρθει ο εχθρός, να τον κεράσουμε, ας πούμε, για πολίτες τους και άξες τους και αφιλόξενους. Είμαστε εδώ η χώρα του ξενίου Διός. Οπότε θα κεράσουμε ένα σοκολατάκι. Αυτές είναι οι αγωνίες της Ντόρας Μπακογιάννη, ότι αν γίνει κάτι κακό θα πάμε να πολεμήσουμε εμείς. Έβαλε και το πρώτο πληθυντικό, εννοεί σαν λαός προφανώς, αλλά είναι ωραία εικόνα που δημιουργείται και ότι ήταν εξαιρετικά καλός ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες. Δεν ήταν εξαιρετικά καλός ο Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα?
8: Αλλά εδώ που βρισκόμαστε, αυτό το οποίο πρέπει πρωτίστως να πούμε, να λειτουργήσει ο καπιταλισμός με όρους κανονικότητας. Γιατί εδώ βρισκόμαστε σε έναν ακραίο καπιταλισμό που λειτουργεί με όρους καζίνο και με όρους συσσόρευσης πλούτου σε ακραίο βαθμό και ενίσχυσης των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων.
3: Μα πάντα ο καπιταλισμός έτσι λειτουργεί, με όρους καζίνο και με όρους πλουτισμού και με όρους μονοπωλίων και με όρους μονοπωλίων. Πάντα λειτουργεί έτσι, ακόμη και όταν πιστεύουν κάποιοι, νομίζουν ότι λειτουργεί με κανόνες, καπιταλισμός σημαίνει μη κανόνες. Γι' αυτό υπάρχει ο καπιταλισμός, για να ορίζει τους μη κανόνες ή την ύπαρξη κανόνων, αλλά τέτοιους κανόνες που να ευνοούν αυτούς που δεν λογαριάζουν τους κανόνες και έχουν την ισχύ να μην λογαριάζουν τους κανόνες. Δεν ξέρω τι εννοεί ο αριστερός, σοσιαλιστής, σοσιαλδημοκράτης, κεντρός, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι και πώς προσδιορίζεται Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν υπάρχει καπιταλισμός με κανόνες. οι όποιοι κανόνες υπάρχουν για να ρουφάνε και να ξεζουμίζουν τον εργαζόμενο και με την περίφημη υπεραξία να πλουτίζουν αυτοί που πλουτίζουν. Ακόμη και όταν υπάρχουν αυτοί οι κανόνες που υπονοεί εδώ ο Αλέξη Τσίπρας, αν και έχουμε να δούμε κανόνες στον καπιταλισμό τα τελευταία 30-40 χρόνια. Μετά την πτώση του τείχους δεν υπάρχουν κανόνες πουθενά. Όχι μόνο στο οικονομικό επίπεδο και πεδίο, αλλά και στα υπόλοιπα πεδία και όπως βλέπουμε και συνειδητοποιούμε, ξεσαλώνουν οι καταστάσεις σε όλα τα παιδεία και στα εθνικά και στα εκλογικά και στα ευρωπαϊκά και στα κοινωνικά και στα οικονομικά βεβαίως. Αλλά έρχεται το στέλεχος της ελληνικής συμπαράταξης, αριστερής συμπαράταξης, που θέλουν κανόνες του καπιταλισμού, ο Γιώργος Παπάς, και μίλησε και μιλάει, εξειδικεύει και αυτός το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και μιλάει για τις θύριδες.
10: Μέσα από την πατριωτική συμφορά να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι ας πούμε στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε το περισσότερο και τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσει σε μετοχές.
11: Μια κυρία που έχει τα κοσμήματά της σε μια θηρίδα και θεωρείται πολύ πλούσια, θα έρθει το κόμμα του κ. Τσίπρα να της πει ότι θα μας δώσετε το 1% της περιουσίας που είναι από τα κοσμήματά σας ή από τον πίνακα σας. Συγγνώμη, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ εφαρμοστό. Μακάρι να πει.
10: Μη στέκεστε σε αυτό. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει. Σαφώς και τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία είναι από ακίνητα, από μετοχές, από επενδύσεις, από οπουδήποτε συμμετέχει κάποιος. Εδώ λοιπόν τι λέμε. Εδώ λοιπόν είναι πατριωτικό καθήκον, πράξη ευθύνης και όρος κοινωνικής συνοχής να υπάρξει μια φορολόγηση, να βάλουν πλάτη που δεν θα έχει μόνιμη διάρκεια αυτή η πατριωτική εισφορά, θα είναι για κάποια χρόνια, ούτως ώστε αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινωνικών αναγκών, παιδείας, υγείας και διαφόρων ενίσχυσης της μεσαίας τάξης.
3: Θα λύσουμε τα θέματα της παιδείας, της υγείας με τα κολλιέ της κυρίας, με τα σκουλαρίκια και τα βραχιόλια. Θα μπούμε στις θηρίδες, επαναστατικές διαδικασίες, άλλωστε για Αλέξη Τσίπρα μιλάμε. Θα μπούμε στις θηρίδες και θα τα κατασχέσουμε όλα αυτά, θα τα πάρουμε. Οπότε οι κολλιέδες θα αλλάξουν λαιμούς.

διάβασμα άλλαξε ο Κολιές. Γιατί ακούσαμε εδώ το στέλεχος Γιώργος Παπάς, άλλος ένας παπάς στην πολιτική ζωή. Όλοι οι παπάδες είναι ένας και ένας. Ο οποίος είπε ότι θα μπουν και θα πάρουν τους Κολιέδες. Αν αυτός είναι ο πληθυντικός, ή τα Κολιέ, διαλέγεται και παίρνεται, θα αλλάξουνε λαιμούς και χέρια, το είπαμε και πριν. Τα Κολιέ και οι Κολιέδες και ένα και το άσμα. Έτοιμο τα έχει περιγράψει. Όλα αυτά εδώ είναι παραπολιτικά, 1,1, εδώ είναι Ελληνοφρένεια, νέα σεζόν, σήμερα 7 Σεπτέμβρη, το τηλέφωνο το είπαμε, 211-1080-880, είναι έξω, σας περιμένει, πριν κάναμε και την εισαγωγή εδώ, από σήμερα, από φέτος, θα ξεκινάμε μία ώρα ακριβώς, γιατί προηγείται μαγκαζίνο, έχει αλλάξει το πρόγραμμα, οπότε θα υπάρχει δελτίο ειδήσεων, άρα έχουμε και 5-6 λεπτά περισσότερο χρόνο εκπομπής. Ξεκινήσαμε όπως ξεκινήσαμε, όμως διακόψαμε τον ύμνο στη μέση και αυτό είναι ατόπιμα, πρέπει να τον ολοκληρώσουμε, οπότε ξανασηκωθείτε όρθιοι.

0: μια ωραία μουσική, που είναι όντως ωραία μουσική, αλλά για κάποιους άλλους είναι η συμπίκνωση κάποιων ιδεών και μιας δυνατότητας της ανθρωπότητας μια φορά μέσα στην πολυετή πορεία της που κατάφερε και είχε κράτος χωρίς αφεντικά και το κατάφερε και το πήγε και πάρα πολύ καλά. Τώρα όλα τα υπόλοιπα που λένε πώς ήταν τότε, δεν είχαν καλτσόν, δεν είχαν οδοντόκρεμα και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία και αστεία, θα τα συγκρίνετε με το σήμερα και με τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους στις δυτικές χώρες τότε. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού και συνεχίζουμε σε λίγο.
1: Γεια σου.
2: Γεια χαρά.
1: Καλή σεζόν να έχουμε.
2: Καλώς ήρθαμε, καλώς βρεθήκαμε ξανά. Δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε καθόλου.
1: Ωραίο το καλοκαιράκι.
2: Μέχρι να φύγουμε γυρίσαμε. Να, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Μα. Μόνο γρουσούζει να μην έβαζε τις εκλογές τώρα 4 Οκτώβρη.
2: Καλά, το παράκανες κι εσύ.
3: Ό,τι να είναι.
1: Αυτό θα το δω. Αυτό πρέπει να σου πω. Καλή σεζόν.
2: Άντε, ναι, να έχουμε καλή σεζόν.
4: Αποστολάρα μου!
2: Έλα!
4: Καλό χειμώνα!
2: Άντε μωρέ τώρα ναι, να μαζευόμαστε σιγά σιγά.
4: Άμα
2: να
4: γιάσου προφήτη.
2: Ό,τι μπάνιο έγινε, έγινε.
4: Περάσατε καλά!
2: Καλούτσικα ήταν, μη φανταστείς, τι καταλάβαμε.
4: Ωραία, δε χαρά, ξέρω. Εγώ πήρα για να δώσω να πούμε την πρώτη διαπίστωση από του χρόνου, δηλαδή από φέτος, δηλαδή ας πούμε για το λαό. Έχω βρει τι παίρνει ο Γονίδης, γιατί από ό,τι άκουσα τώρα που έλεγε στη δημοσιογράφο, θα νομίζω ότι θα συγκαραστεί. Ξέρω εγώ τι έχει.
2: Τι θα νομίζω ότι?
4: Ο Γονίδης τι έχει πιει και έβλεπε διαστήματα που λέει.
2: Τι.
4: Αυτός πρέπει να είναι ή μανιταράκιας ή ελεστάκιας, φίλε. Δεν εξηγείται αλλιώς.
5: Μα θα σου πω τι έχω δει. Θα μου πεις, είχες πιει τσιγάρο. Άστο. Δεν θα σου πω.
6: Σε πιστεύω, ρε φίλε. Τι
5: είσαι. Πολύ καθαρός. Αυτά που έχω δει, απίστευτα πράγματα.
6: Στη θάλασσα, όταν ήσουν άστα.
5: Όχι, στο διάστημα.
4: Για να βλέπει διαστήματα, κάτι τέτοια παίρνει, αλλά δεν τα λέει για να μην τον παρεξηγήσουμε.
2: Δεν νομίζω, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
4: Διαστήματα βλέπεις και θεούς βλέπεις.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Καλή σεζόν έχουμε για θα παίξει του χρόνου.
2: Καλή σεζόν τώρα, ναι. Καλή σεζόν, άντε, καλώς ήρθατε.
4: Σας αγαπάμε πολύ και τους δύο. Σας ακούμε ανελιπώς.
7: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού. Δώσαμε στην κονσέρβα, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
7: Μα βρήσατε, είδατε τι καλοί ακροατές που είμαστε.
2: Οι πιο καλοί.
7: Τι, ναι, σας ευχαριστούμε πολύ. Τέλος πάντων, πήρα να σου πω ότι αυτή την καλή σεζόν για αυτά. Πάντως, περίμενες να γίνουν τόσο σκαρακτικά γεγονότα όσο λείπατε διακοπές. Όχι,
2: Όχι, και... η αλήθεια είναι τα περίμενα πιο ψόφια τα πράγματα, αλλά έχουμε καλή κυβέρνηση, ποτέ δεν μας απογοητεύει.
8: Σας ευχαριστώ.
7: Γάβησε τα και ακούω το φίλιο τώρα να μου ξεκίνησε ο ρεξάτος. Καλά θα πάμε και φέτος. Φιλιά στα κολομπέρια.
9: Γυρίσατε.
2: Ναι, τι θα κάναμε τώρα.
9: Περάσατε όμορφα.
2: Καλά ήταν. Εντάξει, δεν έχω παράπονο.
9: Σημαδάκι κάνατε.
2: Τι κάναμε.
9: Σημαδάκι από τον ήλιο.
2: Τι σημάδι, για να κάνει σημάδι πρέπει να φοράς και μαγιό.
9: Α, οπότε επάνηξε του τσουνός, έτσι.
2: Τι, σε παρακαλώ. Είμαι υπέρ του φυσικού μαυρίσματος total body.
9: Έτσι, μπράβο, πολύ ωραία. Από την Πάτρα λοιπόν σε έχω παρμένο. Καλή σεζόν να έχετε και να μας μοιράζετε απλά χέρα το φως σας.
2: Να είστε καλά.
9: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Τα παραλέτε, αλλά το δέχομαι, εντάξει.
9: Εντάξει, και λίγα λέω.
2: Ναι.
9: Είστε σταθερή αξία και χρόνο με το χρόνο γίνεσαι πάντα καλύτερος.
2: Αυτά είναι.
9: Τα φιλιά μου σε σένα, Απόστολε, και στο Θήμιο και ό,τι καλύτερο για την καινούργια σεζόν που έρχεται.
10: Καλή αρχή. Λοιπόν, έχω το ευχάριστο εκπαίδευση στο Μέξικο. Λέγεται Life There στο YouTube. Περιοχή 51 στα ελληνικά. UFO.
2: Είπα και εγώ, θα λείψουμε δύο μήνες, θα αποξενωθούμε. Κάτι θα γλιτώσουμε. Στο γυρισμό όλο και κάτι χάνεις. Τίποτα εδώ. Όχι.
10: Αυτό είναι το ευχάριστο ότι το Μέξικο τα έχει στην εκπαίδευση.
2: Αλλά άλλο είναι το ευχάριστο. Αυτό είναι το ευχάριστο. Τι συζητάς. Λοιπόν.
10: Τώρα βέβαια να μπουν όλοι.
2: Μην μπουν τώρα, να μπουν μετά. Τώρα δεν μπορώ. Έλα, γεια.
11: Έλα ρε Μπαλουρδάκο.
2: Έλα.
11: Ο Γιόνης είμαι από τα Γιάννενα.
2: Έλα Γιόνη.
11: Τι κάνουμε.
2: Καλά εσύ. Είχε δροσιά φέτος το καλοκαίρι στα Γιάννενα.
11: Όχι ρε μαλάκα. Ήρθες.
2: Ήρθα. Στα Ζαγόρια που έχει δροσιά.
11: Κάτσε τη δροσιά πάνω στο θεατράκι.
2: Καλά άστο. Έλα φίλε μου, πες μου τι θέλεις.
11: Έλα ρε μαλάκα ήλπα. Αφού ξέρεις ότι είμαι και Αθήνα μένω. Έλα αδερφέ, σας αγαπάω πάρα πολύ. Ειδικά εσένα και μετά το Θήμιο. Εύχομαι τα καλύτερα. Σε χαιρετώ και ραντεβού ξέρεις που.
2: Στα Γουναράδικα.
11: Εκεί.
12: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
13: Stigma Radio.
14: Hello children, welcome to our school and to our country I could say.
15: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
16: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και

0: Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
6: 26 950 25 798.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
8: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
10: Το καλοκαίρι

0: DJ Spiros House Motion. Opening act Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Stigma Radio.
2: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
3: Επίσης.
2: Ήθελα να σου κάνω ένα σχόλιο γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ σωστός.
3: Είμαι.
2: Αλλά να ξέρεις ότι όταν σε παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο ο Γιάννης ο Παπασάμης που σου μιλάει τώρα.
3: Ποιος?
2: Επειδή ενδιαφέρομαι σε κάποια θέματα, δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε κομμουνιστές. Και όταν τα λέμε με διαφορετική όψη και χρειά, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεσαι. Σου είχα πει να μου βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, δεν τον έβαλες. Δεν πειράζει όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε εμείς οι κομμουνιστές που στηρίζουμε το κόμμα και οπαδοί και φίλοι. Ανεξάρτητα από αυτό, επειδή δεν θέλω να το επεκτείνω.
3: Καταρχάς το έβαλα, αλλά οκ, δεν πειράζει.
2: Το έβαλες.
3: Ναι, την Παρασκευή.
2: Να σου ζητήσω λοιπόν μια μεγάλη συγγνώμη, γιατί οι άντρες, όπως λέγει ο Καζαντζίδης, ζητάνε και συγγνώμη.
4: Μα τελευταία πια φορά συγχώρεσαι με.
2: Και συγγνώμη για την. Γιατί προσπάθησα να το ακούσω τον ύμνο του ΙΑΜ τις προάλλες και δεν τον
3: λες. Μπορεί να μην το έβαλα τη μέρα που το ζήτησες. Το έβαλα άλλη μέρα όμως. Το έβαλα την Παρασκευή, το χαβάλι.
2: Οκ. Okay. Να ξέρεις λοιπόν ότι όπως εσύ μιλάς και μπορεί να παρεξηγήσει καμιά φορά, η υφή των γεγονότων και οι απόψεις του καθενός συγκλίνουν σε ένα. Για μια καλύτερη ζωή για εμάς που είμαστε στην αριστερή κατάσταση. Και όταν λέω αριστερή, όχι συμβιβασμένη, χεσμένη στη σοσιαλδημοκρατία, αλλά στην επαναστατική κομμουνιστική αριστερά που είναι πιο πολύ από τους υπόλοιπους ραγιάδες.
5: Αποστόλη, ανέλπιστο με την πρώτη.
3: Πραγματικά.
6: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
5: Μια φορά στις τόσες. Λοιπόν, από ταξί, μεγάλη σημαία. Θέλω να πω κάτι. Σε επόμενες εκλογές, ο Μούλος θα πει τίποτε που ο Καραμαλής, ο δολοφόνος του Ντεμπόν, θα ξαναμπορέσει να βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής και να το ψηφίσουν, βέβαια, τα κοθόνια. Αυτός δεν χρειάζεται ποινικό μητρό που χρειαζόμαστε εμείς οι ταξιτζίδες.
3: Να, αυτός, ας πούμε, είναι ένας αγώνας της δεξιάς που αξίζει να τιμηθεί.
5: Λοιπόν, ακριβώς. Θα τον γιορτάζουμε κάθε φορά που έχουμε τα τέπη, θα γιορτάζει ο Καραμαλής. Δολοφόνος 57 ψυχών.
7: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος. Είναι ντροπή.
5: Αλλά ο ταξιτζής που έχει κάνει ένα πτέσμα από το 16 του μηνός δεν θα μπορεί να ξαναοδηγήσει.
3: Ας πρόσεχε.
5: Λοιπόν, ακριβώς. Συνεχίστε παιδιά όλοι κάτω στον αγώνα.
3: Λέγεται.
8: Α, έχω κάνει λάθος.
3: Όχι, γιατί.
8: Το παραπολιτικά πήρα.
3: Ναι, ναι, εγώ είμαι.
8: Εσύ ποιος είσαι.
3: Τα παραπολιτικά.
8: Ο αυτός είσαι ο Αποστόλης.
3: Ναι, ναι, αυτός. 1-0.
8: Μια γλύκα είσαι.
3: Ζαχαροτούλη.
8: Είσαι μια γλύκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για αυτά που λες, γιατί. Όχι για τα κομμουνιστά, για μ' αρέσουν τα πολιτικά. Για τα λόγια και την αυτοτομία. Μ' αρέσει πολύ, σου ελατρεύω, γιατί σου είμαι μεγάλη γυναίκα.
3: Και έχω σουξέσεις μεγάλες, είναι γνωστό αυτό. Ναι.
8: Παιδί μου είσαι και γι' αυτό λέω σε λατρεύω. Να είσαι καλά.
3: Και εσύ.
8: Την ευχή μου να έχεις.
3: Να είσαι καλά.
9: Γεια σας.
3: Γεια σας.
9: Θέλω να πείτε στον νεαρό που παρουσιάζει την εκπομπή Ελληνοφρένεια.
3: Ναι, όχι και νεαρός, τέλος πάντων. Ναι, τι να πω. Ο ένας είναι νεαρός, ο άλλος είναι μεσόκοπος. Άστο.
10: Το παιδί του λαού.
11: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
10: Εκεί παιδί.
9: Δεν πειράζει να γιάσει το στόμα του και να το χαίρεται η μάνα του.
5: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
5: Έλα, ρε, να σου πω, επειδή πολλά λένε ότι ήμασταν Έλληνες όλοι εμείς και τα
3: λοιπά. Ενώ τι είστε, ας πούμε.
5: Δεν ξέρω, πάντως το Ρίτσος.
3: Φιλέλληνες. Φιλέλληνες είναι ο Γεραπετρίτης. Άμα ήσταν Φιλέλληνες θα το ξέραμε.
5: Α, σωστά, ναι.
12: Ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπανιστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι Φιλέλληνας.
5: Βέβαια, τώρα που το είπες, γιατί θυμήθηκα. Όταν είσαι φιλόζωος, δεν είσαι ζώο προφανώς, δεν είναι.
3: Ξαρτάται.
5: Εντάξει, ναι, εγώ το λέω γενικώς. Στην αρχή. Ή όταν είσαι Φιλέλληνας, προφανώς δεν είσαι Έλληνας. Και όταν είσαι άνθρωπος, προφανώς δεν είσαι άνθρωπος. Έτσι. Το λέω έτσι γενικά να υπάρχει. Γι' αυτό που λέγαμε τώρα πριν. Έτσι. Δηλαδή ήταν αν θέλει να στο ποιητή τη Ρωμιοσύνη στο Ρίτσο. Ήταν αν θέλει να στο Μητροπάνο, α πούμε. Ήταν αν θέλει να. Τόσοι και τόσοι. Όλοι αυτοί είναι αν θέλει. Ναι.
3: Όχι, τι ήταν δηλαδή.
5: Με ρωτάω, δεν ξέρω. Επειδή δεν ξέρω.
3: Α, εντάξει, εγώ γι' αυτό σου απαντάω.
5: Τιμή και δόξα στου αγώνε των δεξιών που λέει σήμερα ο Θήμιος.
3: Α, ναι, ναι, ναι. Μεγάλη τιμή και μεγάλη δόξα. Η τιμή ναι, βέβαια στου αγώνε αυτού ήταν πάντα πολύ μεγάλη επιζήμια για τον τόπο.
5: Τσάμπα
3: ποτέ.
5: Όχι, τσάμπα ποτέ.
13: Thank you.
1: Ναι, καλησπέρα σας, γεια σας.
3: Καλησπέρα σας, γεια σας.
1: Παίρνω για ένα σπίτι στην Καλλιστέρη 33 στα Πετράλωνα. Μιλάω με τον κύριο Σωτήρη Γιωργοπουλό.
3: Όχι, ρε μαλάκα, δεν μιλάς. Τι θες?
1: Ορίστε.
3: Σπίτι δεν δίνω σε μαλάκες.
1: Γιατί?
3: Γιατί δεν γουστάρω μαλάκες στο σπίτι μου.
1: Λέτε, κύριε, με ποιο δικαίωμα μιλάτε έτσι?
3: Εγώ το δικαίωμα το δικό μου είναι το θέμα, ή ότι εσείς είστε μαλάκας?
1: Γιατί σας πήρα εγώ τηλέφωνο?
3: Εγώ σας πήρα τηλέφωνο.
1: Όχι, γιατί σας έβρισα εγώ στο τηλέφωνο, γιατί μου μιλείτε έτσι? Τι σας έκανα?
3: Διάγνωση κάνω.
1: Διάγνωση.
3: Ναι.
1: Γιατί με το που σας πήρα, μην είπατε μαλάκα.
3: Ναι, φαίνεται από τη φωνή ότι είστε μαλάκας.
1: Ορίστε.
3: Σας φαίνεται από τη φωνή, λέω, δεν κρύβεται.
1: Τι έχει, κύριε, φωνή μου, μου είπε πολύ φέκτη.
3: Μαλακοφέρνη.
1: Μαλακοφέρνη. Γαλά τώρα, εντάξει. Mm. Ποιο είναι το όνομά σα το πραγματικό?
3: Τζένι Μπότσι.
1: Μάλιστα. Γνωστή Μίλφ.
3: Τι γνωστή, ναι. Πήρε γατάκι τώρα να κάνει σε μένα, άσερε κακομίρι τώρα.
1: Ποιο κακομίρι, κύριε, ξέρετε με ποιον ομιλείτε?
3: Θε να κάνει και φάρσα, σούργελο.
1: Εμένα γιατί με ξέρετε, κύριε. Σε έχω πάρει εγώ τηλέφωνο.
3: Α, παιδιά είμαστε. Όχι, βέβαια.
1: Ναι, γιατί ποιο είμαι, για πείτε μου.
3: Ο γνωστό μαλάκα. Το είπαμε αυτό.
1: Ωραία, όχι. Όνομα τεπώνυμο θέλω. Όνομα τεπώνυμο, όνομα διεύθυνση.
3: Μαλάκα σας έχω καταχωρήσει, λυπάμαι.
1: Εντάξει.
3: Εντάξει, ευχαριστημένος, όλα καλά.
1: Σ' αγαπώ, γεια σου.
3: Ναι, ναι, γεια.
10: Να κάνω μία ερώτηση, παρακαλώ.
3: Ναι, καλά, γιατί όχι.
10: Εμείς παρουσιάσαμε, επειδή ακούω την εκπομπή, καλός ή κακός, αυτούς τους οποίους είχαμε στην κατοχή, που ελευθέρωσαν την Ελλάδα. Παράδειγμα, τι Κεσαριανή, μια και είναι πρόσφατο. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το σιαμαίο μόρφωμα, Γεωργιάδη και Πλεύρη, τι θα παρουσιάσουν αν θα θελήσουν να τιμήσουν, ποιον να τιμήσουν και τι θα παρουσιάσουν, με τι υλικό?
3: Την ιερή κουκούλα, δεν κατάλαβα.
10: Και πού θα τη βρούμε τόσες κουκούλες, ρε παιδιά?
3: Άντε καλέ που δεν έχουν στα σεντούκια, νομίζει. Δεν έχουν καβάτσα, μην γίνει καμιά σύραξη, να είναι έτοιμοι.
13: Αυτοί μπορούν να τιμούν του δικού του, και όταν έρθουμε εμεί οι δεξί και πούμε, θέλουμε να τιμήσουμε και εμεί του δικού μα.
14: Μα αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
15: Να ρωτήσω κάτι, ρε Αποστολή. Εγώ κρίνω εξιδίων. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε υπέρ του Μητσοτάκη, το κάνει δωρεάν. Δηλαδή, εγώ ρε παιδί μου, όταν ένας πελάτης είναι πολύ καλός, θα τον κεράσω καφέ, θα του κουβαλήσω την βαλίτσα, θα του ανοίξω την πόρτα, ξέρω εγώ, θα τον βοηθήσω να μπει στο σπίτι, αλλά πληρώνομαι. Εγώ κάνω μία ερώτηση. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε τα λέει τζάμπα για το Μητσοτάκη?
3: Δεν ξέρω, τον έχω ικανό όμως να το κάνει και τζάμπα.
15: Δεν νομίζω. Να είναι τόσο χαζός.
3: Γιατί επειδή είσαι εσύ λαμόγιο, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι άδολοι.
15: Όχι, δεν είμαι λαμόγιο. Όταν με πληρώνει εμένα κάποιος, με πληρώνει. Και έτσι εδώ υποχρέωση. Μιλάω σοβαρά τώρα.
3: Μπορεί να το νιώθει χρέος του άνθρωπος. Τι ζωή τραβάς εσύ?
15: Και να το κάνει τζάμπα.
3: Ναι.
15: Εγώ δεν το νομίζω να είναι τόσο χαζός. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έξυπνος.
3: Επειδή είσαι εσύ πονήρο και λαμόγιο. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι όλοι έτσι.
15: Και ένα δεύτερο θέμα, γιατί μιλάνε για τα παιδιά τους ορισμένοι πολιτικοί. Συγγνώμη, τα παιδιά τους, όταν βλέπουν ότι ο μπαμπάς θέλει στο σπίτι κάποια εκατομμύρια, δεν έχουν ευθύνη. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ κάποια στιγμή μίλησα με τα παιδιά μου και τους είπα πως βγάζω τα λεφτά. Κάτι με συγχωρείς.
3: Τα είπες όλα.
16: Γεια σας, ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και σας καλώ από το τμήμα νομικών υποθέσεων της ασφαλιστικής εταιρείας αυτοκινήτου σας. Και αυτό γιατί μας ήρθε μια ειδοποίηση για μια σοβαρή παράβαση υπέρβασης του ορίου ταχύτητας σε εθνική οδό από το αυτοκίνητό σας. Και θα ήθελα για μισό λεπτό να βεβαιωθώ.
3: Είστε καλέ.
16: Μας ήρθε κάποια ειδοποίηση εξηλαίωσης.
3: Ναι, ναι, να πληρώσω. Πόσα θέλετε?
16: Συγγνώμη, είστε εκεί. Δεν σας ακούω καλά.
3: Είμαι εδώ και πληρώνω. Δίνω λεφτά. Πόσα?
16: Ναι, είναι καλύτερα τώρα. Ίσως η ειδοποίηση να επιστράφηκε για κάποιο λόγο. Αφήστε με να σας εξηγήσω πώς έχει το πράγμα.
3: Δεν θέλω να μου εξηγήσετε πώς έχει το πράγμα, θέλω να πληρώσω.
16: Όπου ο οδηγός του αυτοκινήτου σας πήγαινε με 150 χιλιόμετρα την ώρα πάνω σε εθνική οδό, που το όριο ήταν στα 110. Περνούσε το όριο κατά 40 χιλιόμετρα και έτσι το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 680 ευρώ.
3: Τσάμπα.
16: Πλην δύο αρνητικούς βαθμούς στο point system.
3: Έλα καημένα, αυτά τα βρίσκουμε.
16: Και πόσοι πόντοι σας έχουν μείνει?
3: Πόσοι? Α, καραμπινά το AI.
16: Α, ναι, συγγνώμη, αυτό είναι σημαντικό. Η φωτογραφία που τραβήχτηκε από το μηχάνημα έχει καταγράψει μια BMW X6 με πινακίδες νύζι τα V4580. Είστε ο κάτοχος αυτού του αυτοκίνητου, σωστά?
3: Αλίμονο. Να πληρώσω, κύριε, θέλω να πληρώσω. Πού βάζω λεφτά? Πείτε μου πού να βάλω τα λεφτά.
16: Α, συγγνώμη τότε, φίλε. Ίσως κάποιος σου κάνει πλάκα. Πώς σου φαίνεται τώρα αυτό?
3: Την πάτησα, πω. Καλέ, πώς την πάτησα έτσι, τόσα χρόνια εμπειρία. Κοίτα να δεις, σαν κουτόχορτο. Πω.
17: Έλα, Αποστολέ.
3: Έλα.
17: Λοιπόν, νομίζω είμαι. Θέλω να σου πω κάτι πολύ σύντομα που ξέχασα να πω τη Δευτέρα.
3: Ναι.
17: Λοιπόν, επειδή πολλοί θέλουν προφητείες για το μέλλον, θα δώσω εγώ μια πολύ μεγάλη προφητεία. Είναι ένα τραγούδι του Βασίλη του Παπακοσταντίνου. Λέγεται Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτό και είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι του Βασίλη. Ακούστε το ορισμένοι. Προσπαθήστε να πιάσετε το νόημα, γιατί για να ψηφίζετε αυτά που ψηφίζετε, η νοημοσύνη σας είναι περιορισμένη. Έτσι, και μετά δείτε και λίγο τι γίνεται στον κόσμο.
4: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
18: Παναγιώτη από τη Δοδόνη.
4: Σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς.
19: Δουλεύετε μαλάκες! Δουλεύετε!
4: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς. Αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς.
19: Άλτισή, άλτισή, πυροβολό!
4: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
18: Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη.
4: Δουλεύαν στο
20: Μητσοτάκι,
4: στον πρόεδρο Μακρόν, στον
21: Ντόναλντ Τραμπ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Οχ Μακρόν, οχ
21: Ντόναλντ Τραμπ.
4: Αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ.
19: Ανήκομεν εις τη Δύση.
22: Και βλέποντας αυτή την αίθουσα, μου ήρθε στο μυαλό, θέλω να βάλεις μια αφιέρωση, ένα τραγούδι του 12ου Πίθηκου, το reality show που λέει για θρημωγμένες συνειδήσεις. Και ότι σαν σύγχρονη μίδια, έτσι η Ελλάδα σκοτώνει τα παιδιά της. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά.
23: Αποχώρηση

0: τριμωγμένες συνηθίσεις.
1: Μέσα είναι μια αίθουσα στην οποία είμαστε στιβαγμένοι σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλον.
2: Εδώ μιλάμε για μια αποθήκη, δεν είναι αίθουσα δικαστηρίου. Εδώ είναι, ήμασταν σαν τα κοτόπουλα μέσα.
0: Συγχρόνιμη.

0: σε αριθμούς.
1: Είναι ντροπή αυτό που συνέβη, που πάλι αμαυρώσανε τη μνήμη των θυμάτων.
2: Και θέλω μια παραγγελία να μου βάλεις τον Άδωνη που λέει για τα κρακεράκια και τη ζωή που του γκράζει. Και να βάλεις το τραγούδι του Μιλιόκα που λέει τρελάθηκα όταν σε είδα, τρελάθηκα λεσκά σε δίδα, όξο όλο τρως αλπίνης. Και στο τέλος του Κουτσούμπα που λέει στη Βουλή, αλλά αυτό ξέρετε να κάνετε, να μπουκώνετε.
3: Τρελάθηκα όταν σε είδα. Τρελάθηκα, λασκάρισε η βίδα.
4: Το απαράδεκτο είναι να μπαίνει ένας υπουργός και να μας επιδεικνύει ότι τρώει μέσα στην αίθουσα τα κρακεράκια του.
3: Όσο αλλού τρως.
5: Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ.
3: Όσο αλλού πίνεις.
4: Που δεν έχουν χωράσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
3: Όξο, αλουτρός, αλουτίνης, καλούπας και το δίνεις.
6: Φάγατε, φάγατε, φάγατε.

0: Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Θυμάσαι τι μαλακές έλεγε χθες ο Άδωνης που θα πήγαινε στην Ιωνία, σωστά. Θυμάσαι.
1: Τώρα ναι, και προχθές και παραπροχθές, τι εννοείς.
0: Μπράβο, λοιπόν.
1: Έχει μέρα η μαλακία για τον Άδωνη, υπάρχει διαχωρισμός.
0: Όχι, απλά χθες έλεγε μαλακές για την Ιωνία. Λοιπόν, εκεί που λέει ο Άδωνης ότι η Ιωνία είναι μία λαϊκή γειτονιά, θα βάλεις για μία τάκα τον Ιωνία του Καζαντζίδη.
2: Τι εγκαινιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα.
3: Ναι, στο Κωνσταντοπούλιο. Στη Νέα Ιωνία έχουμε τα νέα ΤΕΠ, ένα έργο σχεδόν 3 εκατομμύρια. Είναι σε μια λαϊκή περιοχή στη Νέα Ιωνία.

0: Χριστός Ανέστη!
1: Μετά όταν λέει ότι θα με περιμένουν εκεί οι κομμουνιστές, έχουν κάνει κάτι τέτοιο, θα βρεις από Ρουάμα το Νέα Ιωνία Παλιομαλάκα, έτσι λέγεται, και ό,τι βρισκές έχει το τραγούδι, πάνω που θα λέει κάτι ο Άδωνη, θα το κολλάς αυτό. Θα πήγεις με σπασμένη μύτη, σου γαμώ το σπίτι και αυτά. Και στο τέλος το τραγούδι λέει Ιων ένα σου ζητώ, γάμισε τη Σάντα. Εκεί θα βάλεις Ιων ένα σου ζητώ, γάμισε το Νέα Δημοκρατία και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αν μπορείς κάτω, δες το.
2: Δεν σου περιμένουν εκεί απ' έξω.
0: Έχουν καλέσει σε πανσυνθοποίηση τα εργατικά κέντρα, το κουκουέ.
3: Μη εψιλον αλφα, γιώτα ωμέγα, μη γιώτα αλφα, Νέα Ιωνία, παλιό μαλάκα.
2: Θα φάνε απ' έξω αυτοί, τι θέλουν.
0: Θα έχει φασαρία.
2: Θα πούν τι.
0: Τέτοιο τύπο. Κοιτάξτε, έχω καταλήξει γιατί γίνεται αυτά.
3: Τα Νέα Ιωνία τώρα, μπορεί κυρία, να του μανεί σε μάγκα, δεν παίζει με την καμία.
0: Ο χώρος υγείας ήταν ένας προνομιακός χώρος της αριστεράς, γενικά ένας προνομιακός χώρος για αντιπολίτευση. Αυτό για να πάντα στην Ελλάδα.
3: Στους δρόμους γραφίτι και σου γάμω το σπίτι. Όποιος μας κοφεί θα φύγει με σπασμένη μύτη.
0: Τώρα, η δουλειά που γίνεται στο Υπουργείο Υγείας, δεν το λέω τώρα περί αυτολογώντας, αλλά δεν κρύβεται.
3: Για τον περισσόρε μάγκα μου, τι να σου πω. Δεν πατάσουν στο πιο τρελό σου όνειρο.
0: Αυτό αφαιρεί σε μεγάλο βαθμό την ευκαιρία της φασαρίας.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Με λένε Γιώργο Μιλιώτη, είμαι ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης και σας παίρνω και κάτι πολύ προσωπικό.
1: Οπα.
0: Με ποιο κύριο μιλάω, παρακαλώ?
1: Με μένα.
0: Α, ωραία φωνή.
1: Εμπερές.
0: Δεν μπορώ να σου πω, είναι μεσημέρι.
1: Οκ. Okay.
0: Ξάλλου είναι μόνο η δεύτερη φορά που μιλάμε, παρότι σας ακούω πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Όπως όλοι. Να μπω στο θέμα.
1: Μπες.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι με τίτλο Παραμύθ, το οποίο μιλάει για έναν προφήτη που κανείς δεν το πιστεύει, μέχρι που κάνει έναν τύπο να μιλήσει, αλλά όταν ο τύπος μιλάει τον αμφισβητεί και αυτός. Είναι βασισμένο σε ένα παραμύθι που μου έλεγε ο παππούς μου όταν ήμουν μικρός και ήθελα, αν γίνεται, να το αφαιρώσω στη μνήμη του, γιατί την Παρασκευή θα είχε και γενέθλια. Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ καθαρή καρδιά που είχε έρθει κατατρεγμένος από τα Μικρά Ασία κάποτε. Αυτό.
1: Έγινε, να σε καλά.
0: Στο YouTube και την Παρασκευή 3 Απριλίου κυκλοφορεί επίσημα παντού.
2: Ήρθες

0: ρε, μου σε έπιασα τόσο εύκολα. Τι ωραία.
1: Α, μωρέ, τι θες, ρε.
0: Έλα, μωρή Λουλού. Να σου πω, καταρχήν, απολογούμε για τον Μπαρμπαμπάφο. Δεν ξαναμιλάω για αυτόν, γιατί δεν κάνει κάποιο την ανάπηρο το παλικάρι. Εντάξει, και πάθει ένα τύχημα, είχα ακούσει. Πάντων, α λέει ότι θέλει για μένα, δεν με πειράζει. Αλλά το άλλο, ρε, μαλάκα, το κατουρημένο, το ταριφάκι, έχω να του δώσω ένα μήνυμα μέσα από εδώ.
1: Αγαπιέστε, νομίζω. Ποθιέστε.
0: Άκου, ρε, φουκάρα.
1: Σας βλέπω εγώ τα σκαλιά της εκκλησίας, εγώ θα πετάω τα ρίζια.
0: Αφήστε με, αρκετή.
1: Ή θα αλλάζω τα στεφάνια, ένα από τα δύο.
0: Ρε, είσαι τιμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι. Τι αεροδρόμια θέλεις. Δεν είναι για σένα αυτά, ρε, φουκαρατζίκο. Κάτσε εκεί στη Λιωσίο να πάρεις καμιά κατουρημένη γριά. Τι αεροδρόμιο, ρε, τι είναι αυτά, ρε. Εκεί είμαστε καθαροί, πλημμένοι όλοι με καινούρια αυτοκίνητα. Μιλάμε αγγλικά.
1: Είσαι καθαρός, πλημμένος.
0: Εσύ, ρε, φιλαράκι, τι δουλειά έχεις, ρε, αγόρι μου, να μιλάς για αεροδρόμιο.
1: Να σου πω τώρα που έχεις αυτά τα αγγλικά τα αυτοκίνητα, μιλάς και αγγλικά στους ξένους.
0: Να σου πω, ρε, είσαι θυμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι και θέλω και παραγγελία για την Παρασκευή, θα το βάλεις.
1: Yes, yes, tell me. Ακούς,
0: την Παρασκευή θα το βάλεις αυτό μαζί με το θυμιατό το λιβανιστήρι. Εσύ είσαι θυμιατό, ρε, φουκαρά, ρε, λιβανιστήρι. Τι δουλειά έχεις, ρε, μαλάκα, με τα αεροδρόμιο, ρε, βρωμιάρι.
1: Ναι.
2: Για μια διαφήμιση ήθελα να κάνω.
1: Τι διαφήμιση?
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
1: Καμπαρέ στον Πειραιά? Πάνε ναύτες πολύ?
2: Δεν ακούω.
1: Έχει ναύτες πολλού, μαζεύει ναυτικό μέσα. Σκάνε μύτη με τη φρεγάτα.
2: Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε, ρε.
0: Ρε, είσαι θυμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι.
2: Ρε, θυμιατό, δεν είναι για σένα αυτά.
0: Τι αεροδρόμια θέλεις, δεν είναι για σένα αυτά, ρε, φουγκαρατζίκο.
2: Εσύ και το λιβανιστήρι, τι να κάνεις.
0: Κάτσε εκεί στη Λιωσίο να πάρεις καμιά κατουρημένη γριά.
2: Άμα με γνωρίζεις, θα σου φύγουν τα ούρα.
0: Τι αεροδρόμιο, ρε, τι είναι αυτά, ρε, εκεί είμαστε καθαροί, πλημμένοι όλοι.
2: Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε.
0: Εσύ είσαι θυμιατό, ρε, φουγκαρά, ρε, λιβανιστήρι.
2: Αντε και γάμι το σπίτι σου, γάμι.
1: Πάντως τέτοια γλώσσα από καμπαρετζή δεν την περίμενα.
3: Καλημέρα, Αποστόλη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, επίσης.
3: Σήμερα, 30 Μάρτη του 1952, όμως, άγρια ξημερώματα, ξημέρωνε Κυριακή και αυτή τη μέρα που ούτε οι Ναζί δεν έκαναν εκτελέσεις, εξέτελεσαν τον Πελογιάννη. Μπορείτε να βάλετε το τραγούδι ο Πελογιάννης ζει.
4: Όταν πάτησαν τα χώματά μας οι Γερμανοί, ή αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς με την κυβέρνησή του, εγκατέλειψαν τη χώρα και το λαό στην τύχη τους. Άφησαν κλεισμένους στις φυλακές, στη διάθεση των κατακτητών, εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους, μαζί και εμένα. Αποδράσαμε και όσοι από μας σώθηκαν μπήκαν αμέσως στην αντίσταση. Ιδρύσαμε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Στην αρχή της γερμανικής κατοχής, το 1/7 του πληθυσμού πέθανε από την πείνα. Το ξέρετε, ήταν μια αληθινή γενοκτονία. Το έθνος ήταν σε κίνδυνο. Σε τούτη την κρίσιμη στιγμή ήρθε το ΕΑΜ να σηκώσει τον ετοιμοθάνατο λαό μας, να τον ψυχώσει, να του θυμίσει πώς κερδίζεται η

0: Έλα ρε φίλε, με έβαλες, άκουσα Άδωνη, άκουσα το άλλο το καθήκη, το Πλεύρη. Βάλε λίγο Άρη να ακούσουμε, να ανοίξει η καρδιά μας. Μας μαύρισες με αυτά τα καθάρματα πρωί-πρωί.
1: Ναι, και ήθελες λίγο Άρη να φύγει το μυαλό. Ναι, εντάξει.
0: Το... Βάλε λίγο να ακούσουμε εκεί, έστω αυτή την αναπαράσταση, στο λόγο στη Λαμία ή οτιδήποτε άλλο. Ή να διαβάσετε κάτι γι' αυτό, παλικάρι.
1: Α, αυτό τον Άρη, νόμιζα τον Πορτοσάλτε.
0: Όχι, δεν αντέχω άλλο.
1: Θα τέριαζε κι ένας Πορτοσάλτε μετά από αυτούς.
0: Δεν αντέχω.
2: Μητσοτάκι, μα μιέσαι.
0: Πάει, αλλά δεν αντέχω άλλο.
1: Δεν πάει όμως ο άλλος ο Άρης.
0: Βάλε τον άλλο να ακούσουμε λίγο, να χαρούμε, να γελάσουμε.
1: Όχου, δεν έχεις πλάκα.
0: Δεν έχω.
3: Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά. Τη λαοκρατία. Γιατί αν αυτό δεν γίνει, εμείς πάλι θα ξαναβγούμε στο βουνό. Μα είμαι βέβαιος ότι δεν θα χρειαστεί, γιατί ο λαός μας δοκιμάστηκε σκληρά και σήμερα γνωρίζει καλά ποιο είναι το συμφέρον του. Με την πεποίθηση αυτή, τελειώνοντας, σας καλώ να φωνάξουμε. Ζήτω ο κυρίαρχος λαός μας!

0: Συνεχίζω λοιπόν και θα ήθελα την Παρασκευή, επειδή με έχει τσατίσει ο Πλεύρης με το φασιστό Άδωνη.
1: Το κουκουέ αυτή τη στιγμή πάει στο Λιτόχωρο, ναι, και μιλάει ο κύριος Κουτσούμπας,
2: ναι,
1: για τα 80 χρόνια Δημοκρατικού Στρατού, για την έναρξη του εμφυλίου. Ο κύριος Κουτσούμπας αυτό το τιμά. Εγώ που ήμουνα στην άλλη πλευρά η παράταξή μου.
3: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
0: Να βάλεις τον ύμνο πρώτο του Ελλάδα.

και μετά τον ύμνο του Δημοκρατικού Στρατού, αυτά μαζί, στη μνήμη αυτών που σκοτωθήκανε και σε αυτούς που συνεχίζουν να είναι αμετανόητοι επαναστάτες κομμουνιστές και να παλεύουν για μια καλύτερη ζωή. Αυτό ρε Αποστολή.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και Τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 01891.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
5: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.
9: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Noura.
2: Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτη, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
5: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του?
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
2: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Stigma Radio.

0: στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
7: 26 950 25 798.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z Wash.
10: καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφωνα.

0: Πνευμονική Ένωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
2: Στίγμα.

0: Στίγμα. Στίγμα.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
0: Stigma Radio.

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Στίγμα. Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
4: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Στίγμα Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma. Stigma. Stigma.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, Ella. I'm Laura.
3: Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Το καλοκαίρι έχει το δικό του προορισμό. Πορτοκούκλα, μπαράκι. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου. Το τελευταίο πάρτι του καλοκαιριού. Guest DJ, Spiros House Motion. Opening Act, Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ, Spiros House Motion.
9: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
10: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
2: 26 950 25 798.
3: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Στίγμα Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
6: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Nora. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτη, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
4: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
2: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
1: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
2: Απευθύνσου στον ειδικό.
1: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
2: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
1: Απολύμανση λεκάνης.
2: Έντομο απόθυση,
1: αρωματισμός χώρο,
2: απεντόμωση μειοκτονία,
1: προϊόντα και συσκευές χάς,
2: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
2: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
1: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
2: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
1: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26 95 0 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
4: Stigma Radio. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

εμείς δεν τα έχουμε πει. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Τυπικά φθινόπωρο, στην καρδιά μας καλοκαίρι, για λίγο ακόμα. Σε αυτήν εδώ τη χώρα έχουμε καλοκαίρι. Για λίγες εβδομάδες ακόμα. Βάλει στο μυαλό σου ότι τουλάχιστον μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία έχουμε σίγουρα καλοκαίρι. Καλωσορίσατε, ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο ώρο που τώρα ξεκινάει. Έχουμε να ακούσουμε πολλά. Και σήμερα εδώ για δύο ώρες και αύριο εδώ για δύο ώρες. Καινούρια, παλιά, όλα εδώ. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα πράγματα δεν πάνε καλά, άσχετα αν δεν μας το λένε για να μην τρομάξουμε. Τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει και ξεφεύγει του ελέγχου, από ό,τι διαβάζω εδώ. Τον Ιούνιο με 150 περιστατικά, τα οποία δεν είχε λάβει εντολή και όμως τα έκανε. Γενικά η τεχνητή νοημοσύνη. Και διπλασιάστηκαν αυτά τα περιστατικά από 150 σε 300 τον Ιούλιο. Όπως διαβάζω εδώ και το πολύ ανησυχητικό επίσης, ότι παρόλο που την είχαν λέει απομονωμένη, η τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε, ξέφυγε και βρέθηκε στο ίντερνετ κανονικά να κάνει ό,τι ήθελε, τέλος πάντων. Μη σας λέω λεπτομέρειες και σας μπερδεύω. Κάπως έτσι διαβάζω κάποια δημοσιεύματα που λένε 12 επαγγέλματα τα οποία μετά από 10 χρόνια θα έχουν πρόβλημα με την τεχνητή νοημοσύνη. Να σου πω ότι καλύτερα να προβλέψεις τι θα γίνει σε 10 μήνες με όλα αυτά. Τα 10 χρόνια άστα, μην το συζητάς καθόλου.

Αυτό που είδα και φέτος αλλά και πέρυσι που έβλεπα στα clubs, οι DJs κάνουν φιλότιμες προσπάθειες να ξεσηκώσουν τον κόσμο να αρχίσει να χορεύει, γιατί πολλές φορές μπαίνεις σε ένα club, ακούς μουσική για να χορέψεις, αλλά δεν χορεύει κανείς ή χορεύουν 2-3 σε μια γωνία. Δύσκολο το άθλημα έχει γίνει. Παλιότερα θυμάμαι, μια φιτιλιά έβαζες και σχεδόν όλο το μαγαζί ήταν στον αέρα, χόρευαν όλοι. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά που έρχονται. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, σημείωσε, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, εκεί με βρίσκεις, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις, μην το κουνήσει κανείς.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το καλοκαίρι

0: Guest DJ Spiros House Motion. Opening act Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jetwash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jetwash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jetwash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
4: Stigma Radio. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Όχι απλώς νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Στέλλα Λέφτη και Boston. Αυτό ακούσαμε τώρα, ερχόμενοι από το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε. Ο Κοσμάς Χατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα εδώ μαζί. Συντονίσου.

Δεν θέλω να σας διαβάσω τις αργίες του 27 που διαβάζω εδώ. Κάθε χρόνο τα ίδια. Αυτές δεν είναι ειδήσεις, είναι κάτι βαρετό τελείως. Ας σου διαβάσω όμως για τη θερινή ώρα που ισχύει μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου που θα αλλάξει η ώρα. Και τα ρολόγια θα γυρίσουν μια ώρα πίσω. Χειμερινή ώρα, αυτό που ήτανε να σταματήσει να γίνεται και το συζητούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν είχαν τι άλλο να κάνουν τότε, τώρα έχουνε. Πόλεμο. Ξορκαγόμαι φαντάσματα.

Heaven. Λίγο πριν το διάλειμμα, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Σε λίγο έρχονται οι διαφημίσεις. Και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω εδώ για ακόμα μια ώρα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, και Facebook και Instagram και TikTok. Μετά τις διαφημίσεις επιστροφή για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσεις.

0: Στίγμα Radio.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Στίγμα Radio.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 100% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

καιρό είχαμε να ακούσουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή Echoes the Bunnymans. Καινούργιες δουλειές από το συγκρότημα. The Light That's Around. Μόλις ακούσαμε. Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Παρεούλα και σήμερα και αύριο αυτή εδώ την ώρα. Το καλοκαίρι το αφήσαμε πίσω μας, τυπικά τουλάχιστον. Ουσιαστικά είναι στις καρδιές μας για λίγες εβδομάδες ακόμα. Σεπτέμβερ για τη συνέχεια. Φτάσαμε εδώ.

Αυτόν τον καιρό η Sony και η Warner έχουν καταθέσει αγωγή κατά της Anthropic. Έχουν αρχίσει τα όργανα, κατηγορώντας την για παράνομη χρήση δεκάδων χιλιάδων μουσικών έργων στην εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά είναι, ξεκίνησαν τα όργανα και από ό,τι διαβάζω εδώ, η Anthropic κατηγορείται επίσης ότι ένα μοντέλο της μπορεί να αναπαράγει αυτούσιους στίχους τραγουδιών, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την αγορά μουσικών υπηρεσιών που έχουν άδεια. Οι αποζημιώσεις που ζητούν είναι 150 χιλιάρικα για κάθε έργο. Αυτό σημαίνει κάτι δισεκατομμύρια δολάρια για όλους αυτούς τους τίτλους που έχουν και η Sony και η Warner. Αυτό βέβαια δεν λέει τίποτα. Αυτοί που έχουν την τεχνητή νοημοσύνη έχουν 3 εκατομμύρια. Θα συνεχίσουνε.

όμως Σεπτέμβριος έχει μια έτσι φρεσκάδα θα έλεγες, μια ενεργητικότητα. Γι' αυτό έχουμε και φεστιβάλ μικρού μήκους στη Δράμα 6 Σεπτεμβρίου το βράδυ 9 η ώρα με 12 αν δεν κάνω λάθος Σεπτέμβρη. Και έχουμε και Άνοιμα Σύρος 21 με 27 του Σεπτέμβρη. Και αυτό. Χρόνο να έχεις και χρήματα για να τα κυνηγάς αυτά. Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, για μένα, εδώ. Σε λίγο έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω για το τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Θυμίσω, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί με βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
4: Ραψωμανί. Νίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνι, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation Υγεία.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ επιστροφή στη μουσική μετά τις διαφημίσεις. Καλό μήνα να έχουμε. Εμείς εδώ τα λέμε πρώτη φορά σήμερα για Σεπτέμβριο, οπότε καλό μήνα. Με λίγο καλοκαίρι ακόμα στην καρδιά μας και στη θερμοκρασία έξω.

0: Διαβάζω εδώ ένα δημοσίευμα που αναρωτιέται γιατί το ταχύμετρο του αυτοκινήτου μπορεί να δείχνει υψηλότερη ταχύτητα από την ταχύτητα που δείχνει η Google Maps. Και σου εξηγεί εδώ, μπλα μπλα, υπολογίζει λέει η Google Maps την ταχύτητα βασιζόμενο σε δεδομένα θέσης και η ένδειξή του είναι μόνο ενημερωτική. Δεν αναρωτιέται καθόλου, καθόλου όμως, και βασικά δεν θέλει να αναρωτηθείς κι εσύ γιατί πρέπει να ξέρει η Google Maps όσο τρέχω εγώ στο αυτοκίνητό μου. Δεν το καταλαβαίνω. Τι σόι ελευθερία είναι αυτή.
1: Show on.
0: Έχει ξεφύγει το πράγμα. Όπως έχει ξεφύγει και η τεχνητή νοημοσύνη που διαβάζουμε αυτές εδώ τις μέρες και δεν ξέρουμε και τι θα μας βρει με όλο αυτό.

να δώσω πολλούς χαιρετισμούς στη Σταυρούλα αλλά και στη Μαρία που στέλνουν μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ για αυτό που γράφετε εδώ και στον Κώστα και στη Δέσποινα. Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αύριο εδώ μαζί για ακόμα δύο ώρες. Εύχομαι να περάσετε όμορφα αυτές τις ώρες που έρχονται μέχρι να ξαναβρεθούμε σε 22 ώρες από τώρα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά μου.

0: Στίγμα. Στίγμα.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, hello. I'm Noura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Το καλοκαίρι

0: DJ Spiros House Motion. Opening act Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, hello. I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Στίγμα Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο, το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Το καλοκαίρι

0: Guest DJ Spiros House Motion. Opening act Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
1: Στίγμα.

0: welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.proσωπικόςβοηθός.gr.

0: και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή Jazz Live για μια ακόμα βραδιά κοντά σας. Διαχρονικές διαδρομές στον κόσμο της jazz χωρίς σύνορα. Ο Λίον Τόμας άνοιξε την απόψινή μας εκπομπή από το πολύ όμορφο άλμπουμ του, ηχογραφημένο στα τέλη του 1972, Blues and the Soul of the Truth, ακούσαμε σε Pure Mind to Die. Τη σκυτάλη παίρνει ο Αχμάντ Τζαμάλ σε μια εκτέλεση του Wave από το Σικάγο του 1976. Μια ηχογράφηση που περίμενε 50 χρόνια, μισό αιώνα, για να εμφανιστεί φέτος σε μια νέα κυκλοφορία με τον τίτλο At the Jazz Showcase Live in Chicago. Εδώ ταιριάζει το καλό αργά παρά ποτέ. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

κλείσουμε το πρώτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με μια ηχογράφηση που έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την προηγούμενη του Αχμάτ Τζαμάλ. Ο Όσκαρ Πέτερσον και το τρίο του δίνει μια ζωντανή συναυλία στο Baker's Keyboard Lounge του Σικάγο το 1960, αλλά η πλήρης ηχογράφηση αυτής της συναυλίας είδε το φως της δημοσιότητας μόλις φέτος το 2026, από την οποία ακούμε το κομμάτι Σικάγο. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: αστείο.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο, το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Το καλοκαίρι

0: DJ Spiros House Motion. Opening act Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
1: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Radio.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro.

Jazz Live μέρος δεύτερο, Jill Scott Heron και Brian Jackson, The Bottle, από το άλμπουμ, ένα από τα καλύτερα της δεκαετίας του 70, Winter in America, του 1974, και από το Winter in America στο America the Beautiful, το θρυλικό drummer της avant-garde jazz της σχολής της σκηνής του Σικάγο, Cahill Jabbar. Ένα άλμπουμ επίσης βαθιά πολιτικό και κοινωνικό που κυκλοφόρησε το 2020. Ακούμε Jump and Shout for Those Now Gone. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Χάμιετ Μπλούετ, Africa Island Song, από το Millennium Album του, With Eyes Wide Open, ο σπουδαίος αυτός σαξοφωνίστας. Και θα κλείσουμε το δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με την εκπληκτική εκτέλεση του Lawrence Dance από τον Idris Mohammed, το σπουδαίο αυτό drummer, το album Power of Soul. Το κομμάτι είναι σύνθεση του Grover Washington Jr. και η πρώτη εκτέλεση νίκη σε αυτόν, αλλά λίγους μήνες αργότερα από την εκτέλεση του Grover Washington το πήρε ο Idris Mohammed και το έκανε ανεπανάληπτο. Το άλμπουμ του λεγότανε και λέγεται Power of Soul 1974, η εκπληκτική grooving soul jazz των 70s. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί σας για το τρίτο μέρος.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

σας live μέρος τρίτο με μια εκπληκτική απόδοση και ερμηνεία μουσικά και φωνητικά από την Ελβετίδα τραγουδίστρια Λουτσία Γκάντοτς και το μόνιμο άλμπουμ της του 2016 Speak Low, η περίφημη αυτή σύνθεση του Kurt Weill. Μια σύνθεση που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, ακούστηκε μάλλον για πρώτη φορά στο Broadway το 1943 στο musical One Touch of Venus σε στίχους του Ogden Nash. Λίγο αργότερα έγιναν κάποιες instrumental εκτελέσεις, jazz εκτελέσεις και έγινε ένα από τα κλασικά jazz standards. Μία από τις οποίες ακούμε τώρα, από τις πρώτες σχεδόν, λίγο πριν ακόμα και από την εκτέλεση του Coltrane, από το Sonny Clark, Speak Low, από το άλμπουμ Sonny's Grip του 1950.

Sonny Clark, John Coltrane που συμμετέχει επίσης και Curtis Fuller στο τρομπόνι, και θα κλείσουμε αυτό το Speak Low ημίωρο με την εκτέλεση από τον Gary Bartz και το quintet του, μια εκτέλεση που υπάρχει στο album West 42nd Street του 1990. Claudio Roditi, τρομπόνι, John Hicks πιάνο, Ray Drummond μπάσο, Al Foster drums και βέβαια Gary Bartz σαξόφωνο. Μετά τις διαφημίσεις μαζί και το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: Στίγμα.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Jazz Live, μέρος τέταρτο και τελευταίο για απόψε. Χώρα Silver, Song for My Father, από το ομώνυμο αριστουργηματικό του άλμπουμ του 1965. Για τη συνέχεια, Lee Morgan, το επίσης αριστουργηματικό The Sidewinder 1964 και το ομώνυμο άλμπουμ. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Σας αποχαιρετούμε με ένα ακόμα jazz classic, Made in Voyage, από τον Herbie Hancock και το ομώνυμο άλμπουμ του 1965. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Radio. Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και Τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
2: Γκάρι, όρκα, μόλιβερ, μάγμα ή καμπόντο παγκαπώντης.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Στίγμα.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, Ella. I'm Noura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
5: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.